Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madradio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madradio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πεύκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πευκό δάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα! Παρασκευή σήμερα και όλοι δουλεύουμε το ένα μάτι στις υποχρεώσεις και το άλλο Σαββατοκύριακο. Παιδιά, αυτό είναι λες και είμαι εγώ πραγματικά αυτή τη στιγμή. Το σώμα μπορεί να βρίσκεται ακόμα στη δουλειά, το μυαλό έχει ήδη βάλει μαγιό, έχει πιάσει θέση σε εξαπλώστρα και αναρωτιέται το βράδυ πού θα πάμε, να πάμε και βοτάκια. Είστε στα Mad Radio 106,2, είμαστε ακολουθήσει στην πόλη και για τις επόμενες 3 ώρες ανεβάζουμε ένταση με μουσική, γέλιο και όλη την αέρια που χρειάζεται να φτάσεις μέχρι το Σαββατοκύριακο χωρίς να πατήσεις.
5: Παρέτηση. Νόμιζα να απατήσεις κάποιον.
4: Χωρίς
5: να απατήσεις. Σήμερα δεν κερατώνουμε, παιδιά.
4: Άκου, είμαι με 4 ώρες ύπνο. Κάτια.
5: Εγώ κλείστηκα στο σανσέρ.
4: Είμαι άσχετο. Είμαι η Βρυσίδα.
6: Είμαι η Κατερίνα.
5: Και εγώ είμαι η Κάτια. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την αγαπημένη σε όλους, η Ιωάννα. Όμως σήμερα, παιδιά, έχει φτάσει και η μέρα που θα κληρώσουμε ένα πακέτο με 7 ολόκληρα προϊόντα Troublemaker. Πότε? Στο τέλος της εκπομπής. Οπότε θέλω να είσαι συντονισμένος. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Το όνομα τεπώνυμό σου, την λέξη Troublemaker και μάντεψε αγάπη, θα μπει στην κλήρωση. Εκτός από αυτό όμως, έχω να σου πω 10 πράγματα που αξίζει να βάλεις στη βαλίτσα σου. Ξέρεις τι, θα γλιτώσεις χρήματα και χρόνο.
6: Έτσι ακριβώς. Επίσης, σήμερα κάποιο ζώδιο έχει την ρομαντική πλευρά του στα καλύτερά του. Έχουμε φυσικά και τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση που μας καίει εκεί σήμερα είναι: εσύ προτιμάς να έχεις το δικό σου σπίτι ή να ταξιδεύεις όλο τον κόσμο? Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Πάρα πολύ καλά. Ακούω και την άλλη τη Μαρσό να ρουφάει την γρανιτούλα και σκέφτομαι πώς θα ρουφάω τώρα τα κοκτέιλάκια μου.
0: Το Σαββατοκύριακο. Τα βλέπει από τώρα αυτή.
1: Ναι, έχει δεν ότι Παρασκευή.
0: Προπαραγγείλει κοκτέιλ, να ξέρετε, και έχει προκλήσει ήδη την ξαπλώστρα της γιατί δεν θέλει να περιμένει. Είμαι σίγουρη να
1: ξέρει.
0: Καφές λοιπόν, μουσική. Εμείς εδώ για άλλη μια μέρα. Θα σας κάνουμε συντροφιά και την Παρασκευούλα. Τα κορίτσια στην πόλη λοιπόν. Μέχρι και τις 10 είσαι στο Mad Radio 106,2. Και τώρα φυσικά έχουμε τα
1: mad.gr. Και ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε βρει 10 πράγματα που αξίζει να βάλετε στην βαλίτσα σας για να γλιτώσετε χρήματα.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμη να πατήσω check.
1: Ναι, ωραία, θα πατάμε όλοι τσεκ.
2: Ναι, ναι,
1: Πευτίτσι, είσαι έτοιμη?
2: Ναι, κάτσε να πιένει αγουλιά γυναίκα.
1: Επαναχρησιμοποιούμενο παγούρι. Τσεκ.
2: Μάλιστα είναι κοάλα και πατάει. Είναι χακί. Και πάλι είναι πολύ καλό, κρατάει την τροσιά πάρα πολύ.
0: Εμένα είναι νερό.
1: Εμένα είναι νερό και αυτό το μεγάλο που έχω και μου το πήρε ο Βασίλης από ένα βενζινάδικο και έχει βγει πολύ καλό.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, βασικά φάρμακα.
2: Έχω.
1: Δεν έχω γιατί δεν παίρνω φάρμακα.
2: Πρέπει να είσαι ένα αντιαλλεργικό, μπορεί κάτι να.
0: Αντιαλλεργικό.
2: Ένα εννοούσα για την αλλεργία.
1: Εγώ αντιαλλεργικό το λέω, αλλά λέγεται να δει αντισταμινικό.
2: Αυτό, ναι. Εγώ αντιαλλεργικό το λέω.
0: Φίλε διαβάδα.
1: Λοιπόν, επόμενο. Σνακ από το σπίτι.
2: Παίρνω.
1: Και εγώ.
0: Έχω πάρει κατά λάθος σήμερα και αυτό δεν γίνεται καθημερινά.
1: Λοιπόν, μίνι φαρμακείο.
0: Ναι, δεν κυκλοφορώ με ένα μίνι φαρμακείο μαζί μου.
2: Με χαζαπλάστ μέσα, έχει και μεζούρα άσχετο για το φαρμακείο, αλλά έχει και μεζούρα μέσα αυτό. Φάρμακα, βιταμίνες.
1: Πιάνετε το φαρμακείο που έχω στο αμάξι μου.
0: Ναι, γι' αυτό λέει και αυτή.
1: Εντάξει.
0: Αν έχει κι άλλο μέσα στην τσάντα.
1: Απίστευτο.
0: Είσαι απίστευτο.
1: Εντάξει, εγώ έχω μόνο μίνι φούστες, όχι μίνι φαρμακεία. Τέλος πάντων. Powerbank.
2: Έχω. Ωραία.
0: Πάτε καλά.
1: Όπου η Κατερίνα δεν μπορεί να ταξιδέψει. Ανίκανη. Λοιπόν, μικρή ταξιδιωτική ομπρέλα.
0: Ναι, αυτό μου είπε.
2: Το χειμώνα την έχω, το καλοκαίρι μόνο ναι, τόσο. Δεν με πειράζει, λέω ας βραχώ.
1: Ναι. Αντιλιακό, ναι, και άφτερσαν. Ναι, ωραία κι εγώ. Στυλό αφαίρεσης λεκέδων.
2: Όχι, αυτό δεν το έχω.
1: Αβρισίδα.
2: Αμάν. Γιατί? Αυτό πώς μου ξέφυγε.
1: Έλα Παναγία.
0: Έχω εγώ πάντως άμα θέλεις ένα στο σπίτι. Τώρα για ένα PR πακέτο μου το στείλαν κατά λάθος.
2: Ναι, το θέλω.
0: Αν το θέλεις ρε παιδί μου, γιατί θέλω. Βλέπω ότι είναι το μόνο που σου λείπει από τη λίστα.
2: Ναι,
0: θα το δώσω.
2: Το θέλω.
1: Οφθαλμικές σταγόνες.
2: Εγώ γιατί έχει θέματα η Ντόρη, οπότε βάζω συνέχεια στην Ντόρη. Είναι από το φαρμακείο του φαρμαθρόπου. Βάζουν και οι άνθρωποι και οι σκύλοι.
1: Μια χαρά, ωραία λοιπόν. Και ήδη γυναικεία υγιεινής.
2: Εννοείται. Όλα τα έχω.
0: Μπράβο, Βρυσίδα.
2: Λοιπόν, θα ήθελα το στυλό, Κατερίνα.
0: Εννοείται, θα σου το φέρω από Δευτέρα.
1: Λοιπόν, οπότε δεν προλαβαίνεις να ταξιδέψεις Σαββατοκύριακο τώρα, Βρυσίδα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Είναι χωρίς το στυλό που θα
2: πάρει. Ναι, θα κάτσω σπίτι, νομίζει, δεν έχω το στυλό.
1: Σου απαγορεύω να βγεις. Υπάρχει τεράστιο κίνδυνο.
2: Πάμε τώρα να ακούσεις τώρα εσύ το 12 του 12 και σε λίγο επιστρέφουμε τα ζώδια, προβλέψεις και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει το σύμπαν για τις ζωές μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κόριτσια στην πόλη εδώ να σου κρατάνε συντροφιά. Εγώ θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο, Κωνσταντίνα, αν με ακούς, κλείστηκα στο ασανσέρ, αγάπη, και έφτασα 7 και 1 εδώ πέρα, ίσα που πρόλαβα να ανοίξω. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο ασανσέρ, μπόρεσα να σκεφτώ τα αστέρια και να κάνω την αστρογράφηση που όλοι περιμένατε. Οπότε είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και ο κρυός, παιδιά, σήμερα στα ερωτικά θα έχει μια συζήτηση που θα τον φέρει πιο κοντά σε ένα πρόσωπο που ενδιαφέρεται. Στα οικονομικά, πάλι πρέπει να αποφύγει παρορμητικές αγορές.
2: Ταύρος, η σταθερότητα και η ειλικρινία ευνοούν τη σχέση σου. Τώρα στα οικονομικά, μικρές οικονομικές ευκαιρίες μπορεί να εμφανιστούν.
3: Διδυμακιά, ένα μήνυμα ή μια νέα γνωριμία θα σου φτιάξει τη διάθεση. Πρόσεξε τα έξοδα που κάνεις όμως, γιατί αυτά είναι από ενθουσιασμό. Εντάξει.
0: Καρκινάκια, φτάνουμε σε μια ρομαντική διάθεση σήμερα και για τα οικονομικά είναι καλό timing για να οργανωθείς και να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου.
2: Λέων, ναι. Στα ερωτικά βλέμματα στρέφονται πάνω σου και η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει.
0: Δεν θέλω βλέμματα. Ένα βλέμμα θέλω εγώ.
2: Ωραία. Στα οικονομικά όμως, μην πάρεις βιαστικές οικονομικές αποφάσεις.
0: Καλώς.
3: Παρθένε μου, μια ειλικρινή κουβέντα λύνει παρεξηγήσεις. Ευνοούνται οι προσεκτικές κινήσεις και οι αποταμιεύσεις.
0: Ζυγούλιδες και βρυσίδα εννοείται, έτσι. Η γοητεία σου ανοίγει νέες πόρτες αισθηματικά. Στα οικονομικά έρχεται μια μικρή οικονομική ανάσα.
2: Αχ, Παναγία μου, λες πρώτα λεφτά που μου χρωστάνε.
0: Έλατε.
2: Σκορπιός, το πάθος κυριαρχεί, αλλά πρόσεξε τη ζήλια. Στα οικονομικά, κράτα ισορροπία στα έξοδά σου.
3: Το ξότιμο, μια ευχάριστη έκπληξη φέρνει χαμόγελα. Απέφυγε ρίσκα και περιττές πατάλες.
0: Τα εγωκεράκια, θέλω να δείξετε περισσότερο συνέστημα. Δώστε πόνο. Οικονομικά, θα ανταμειχθούν οι κόποι σας, παιδιά.
2: Υδροχός, μια αναπάντηχη γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει. Οικονομικά, έλεξε καλύτερα τον προϋπολογισμό σου.
0: Ωραία. Θα μοιράζεις χαστούκια, κορίτσι μου, τι θα λες έτσι.
2: Οικονομικά,
0: αν μια αναπάντηχη γνωριμία.
3: Έλα, Νικό. Μου, η διέστησή σου σε οδηγεί σωστά στα ερωτικά, επιτέλους. Και οικονομικά, μια πρόταση αξίζει να την εξετάσεις λίγο πιο προσεκτικά. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε μουσικάρες από το Mad Radio 106,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη βρυσίδα που θα μας πει για τα ροφήματα που κάνουν reboot στον οργανισμό μας.

0: Καλημερούδια σας. Εμείς τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Mad Radio 106,2 ακούς. Και έχω βάλει καφεδάκι εδώ πέρα τώρα. Πίνω σιγά σιγά τις γουλίτσες και αναρωτιέμαι πόσα λάθη να έχω κάνει στη ζωή μου. Είμαι σε αυτό το mood εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω αν ταυτίζεσαι. Αν ταυτίζεσαι, ήρθε η ώρα τώρα να ακούσεις τα Lifestyle
1: and Healthy Tips. Και συγκεκριμένα
0: για να
1: θα μιλήσουμε.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις κάνει λάθη, χρειάζεσαι αυτά για να κάνεις reboot.
1: Ακριβώς. Χρειάζεσαι ροφήματα που κάνουν reboot στον οργανισμό σου. Ποια είναι αυτά? Αν θέλεις να ξεκινήσεις την ημέρα σου με ένα φυσικό boost, δοκίμασε ένα ρόφημα το οποίο είναι με μύρτιλο, κανέλα και λεμόνι. Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξυδωτικά που βοηθούν την προστασία των κυττάρων από το οξυδωτικό στρες. Η κανέλα. Τι θες να πεις, έτοιμη είσαι?
0: Όχι.
1: Η κανέλα συμβάλλει στη διατήρηση σταθερών επιπέδων ενέργειας μέσα στην ημέρα και δίνει υπέροχη γεύση χωρίς επιπλέον ζάχαρη. Τώρα λοιπόν, η κανέλα στο καπουτσίνο μετράει. Καλό.
0: Πάντως αυτό έχει πεντανόστιμη γεύση. Μύρτιλα, κανέλα και λεμόνι.
1: Όλα αυτά
0: κανέλα
1: που θα πει έχουν καταπληκτική. Το λεμόνι προσφέρει βιταμίνη
0: C. Είναι τέλειο μαζί αυτό.
1: Και χαρίζει φρεσκάδα και ενυδάτωση. Το έχει όμως, μπορείς να το βάλεις σε νερό καρύδας, το οποίο είναι φυσικό σε ισοτονικό της φύσης. Περιέχει ηλεκτρολίτες, παιδιά, που βοηθούν στην ενυδάτωση, ειδικά τις μέρες του καλοκαιριού.
2: Δωρεάν ηλεκτρολίτες, yeah!
1: Ακριβώς. Τώρα, ροφήματα για φυσικό reboot είναι νερό με αγκούρι και δυόσμο για δροσιά και ενυδάτωση. Στα πεντάστερα το έχει αυτό το νερό κάπου εκεί πέρα στο μπουφέ. Νερό με λεμόνι και τζίντζερ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό, για τόνωση της ημέρας. Σμούθι με μύρτιλα και νερό καρύδας για ενέργεια, τάξη και αντιξιωτικά. Ανανάς, δυόσμος και νερό καρύδας για καλοκαιρινή φρεσκάδα. Αυτό πρέπει να είναι τρομερό.
2: Πόπο, θέλετε τώρα που είναι έτσι καλοκαίρι να μαζευτούμε σε κάνα σπίτι, να τα φτιάξουμε και να
1: πίνουμε αυτά?
2: Ναι.
1: Καλά, δηλαδή να πάρουμε πίτσες, να πάρουμε... Όχι,
2: βρυσίδα.
0: Δεν τρέπεσαι.
2: Μα τι είναι αυτό που σου συνέβη?
0: Τόσους μήνες μας κάνεις health, πώς το λένε, gym εδώ πέρα.
1: Τώρα επειδή είναι καλοκαίρι μπορούμε να κάνουμε ένα cheat day.
2: Μισό λεπτό, το ακούτε αυτό?
0: Ναι.
2: Το ακούτε?
0: Ναι.
2: Αχ ρε, ήρθαν να μας πάρουν εξωγήινοι, ρε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είμαστε κοντά σας, τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατήσουμε συντροφιά, να κάνουμε έτσι παρεούλα. Χέρι-χέρι, όλες μαζί, αγκαλιασμένες, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και ανυπομονώ.
1: Επίσης είναι 17 Ιουλίου, Παρασκευή σήμερα. Είναι η επίσημη μέρα, παιδιά, που όλοι πιστεύουμε και κάνουμε ότι δουλεύουμε, ενώ δεν έχουμε. Ενώ
0: στον ήλιο μοίρα.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ωραία, θέλετε να πω τον καιρό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία,
0: δεν μπορούμε χωρίς την καιρική ενημέρωση της Βρυσίδας Ανδριώτου.
1: Φυσικά, δεν γίνεται.
0: Μια είχαμε την Πετρούλα, μετά είχαμε τους και τώρα έχουμε την Βρυσίδα Ανδριώτου γι' αυτό.
1: Ωραία, τι ωραία. Με έχει βάλει στο ίδιο τέτοιο με την
0: Πετρούλα. Όχι, καλέ, σου είχα βάλει στα επικά moments του καιρού.
1: Α, ήταν επικό moment.
0: Βέβαια, δεν ήταν.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μέχρι και 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Ωραία, κάψα.
1: Ότι η κάψα θα συνεχίσει πάρα πολύ μέχρι και την άλλη Τρίτη, μέχρι και 36 λέει το θερμόμετρο, παιδιά. Το Σαββατοκύριακο θα έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Ναι, ντορμηφά.
0: Συγγνώμη.
1: 33 και 34 βαθμούς θα έχει το Σαββατοκύριακο, οπότε καλό είναι να πάτε για μπάνιο. Αν γίνεται να πάτε για μπάνιο μετά το μεσημέρι, όχι το μεσημέρι, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη εκείνη την ώρα.
0: Καλά, γενικά δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Γενικά δεν πρέπει να πηγαίνουμε για μπάνιο το μεσημέρι. Πρέπει να πηγαίνουμε είτε αρκετά νωρίς μέχρι και τις 12. Κανονικά
1: αλλά, λέω. Θα πάει μέχρι τις 12 για μπάνιο. Αυτό του είπα να πάνε μια και καλή με το απόγευμα.
0: Ή αυτό, απόγευμα και το κρατάτε.
1: Ναι, άμα του πω πάτε 7 ώρα για μπάνιο, θα μου πούνε δεν πα καλά κορίτσι.
0: Εγώ πάω 7
1: ώρα. Ναι, το
0: πάω
1: ανάποδα. Μιλάμε για
0: το απόγευμα, παιδιά, να πάτε για μπάνιο.
1: Είσαι εξωγήινος.
0: Να πάτε λοιπόν 7 το απόγευμα για μπάνιο, για να μην σας βλέπει καθόλου ο ήλιος, γιατί ο ήλιος δεν είναι καλά. Στα καλά του. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έκανε σε ομιλία του η διπολιτική βία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μια 72χρονη γυναίκα είπε στεγκάματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα και εκτελέστηκε από βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, ανέφερε. Συνεχίζεται το κριτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή, 8 νεκροί στο Ιράν από αμερικανικά πλήγματα, εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Υψηλές θερμοκρασίες με βοριάδες και τοπικές βροχές σε επιδοτικά ορεινά αναμένεται να είναι σήμερα τα χαρακτηριστικά του καιρού. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, πτώση έως 10 βαθμούς από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδηση ακολουθία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χθες ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος αναμένεται να εκφωνήσει και τον επικίδιο, τιμώντας την τελευταία επιθυμία της, επισκέφθηκε το αγαπημένο της στέκι και άφησε στη θέση όπου συνήθισε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 σου κρατάμε συντροφιά και σου δίνουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι για το πρωινό σου. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Τι ωραία ήρθε το Σαββατοκύριακο. Ξέρω αυτό σκέφτεστε όλοι τώρα στα μάξι σας. Ετοιμαστείτε όμως να μάθετε τώρα όλα όσα συζητιούνται γιατί ήρθε η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Βρυσίδα μου, σε αυτό το σημείο να σου πω ότι εγώ δεν σκέφτομαι μόνο το Σαββατοκύριακο μου.
0: Τι?
2: Περγαμόντο. Σαββατοκύριακο σκέφτομαι και τον James Franco.
0: Γιατί τον σκέφτεσαι τον James Franco, κάποια μου, έχει... τι κάνεις τα βράδια για τον
2: όχι,
0: James.
2: Όχι, αν είναι δυνατόν. Απλά έχει επιστρέψει πολύ δυναμικά, θα έλεγε κανείς, στα social media. Γιατί ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok όπου ισχυρίζεται. Άκου τώρα.
0: Τι λέει, στο TikTok το ανέβασε.
2: Ναι, πώς μπορεί να στρελαντεί μου
0: σου άρεσε περισσότερο.
2: Ισχυρίζεται ότι οι κάμερες ασφαλείας έξω από το σπίτι του έχουν καταγράψει εμένα. Όχι, αστεύομαι. Έναν εξωγήινο. Δεν είναι εγώ στο
0: εξωγήινο.
2: Ναι.
0: Έτσι κατέγραψαν οι κάμερες. Μας έχει βάλει το βίντεο τότε.
2: Βέβαια,
0: δούμε.
2: Στα πλάνα υπάρχει όντως μια μυστηριώδης φιγούρα και ένα περίεργο κεφάλι.
3: Α, τα βλέπουμε στο σπίτι του ανθρώπου. Γιατί έκανες. Τον ενοχλούσες.
2: Δεν.
0: Ναι, αυτό λέμε.
2: Είπα τελικά δεν ήμουν εγώ. Και εγώ στην αρχή όταν με είδα νόμιζα ότι είμαι εγώ, αλλά δεν ήμουνα. Λοιπόν, φαίνεται ρε παιδί μου στα πλάνα αυτό που σου λέω το περίεργο on.
0: Ναι.
2: Και οι χρήστες έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα.
0: Ναι, το ένα,
2: ναι, το ένα υποστηρίζει την αλήθεια και το άλλο ότι είναι κάποιο έξυπνο τύπου viral, marketing. Προωθητικό νέο project. Το οποίο θα ήταν πανέξυπνο.
3: Βασικά είναι νομίζω, να ξέρετε. Γιατί στα πλάνα και όλος ο τύπος, αν το δείτε, δείχνει όντως τα πλάνα με τον εξωγήινο, ο οποίος. Είναι σαν το. Είναι σε.
2: Ήτι.
3: Ναι, αλλά σε πολύ κακό make-up. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι αληθινό.
0: Θέλω να το δω.
3: Ναι, θα σας το δείξω.
2: Πάντως κανείς δεν πίστεψε ότι.
3: Αλλά είναι καταπληκτικό
2: σκηνικό. Και κάτι. Σίγουρα, ναι. Αν είναι εξωγήινος, παιδιά, πάντως έχει περίεργο vibe και περίεργες συνήθειες. Γιατί δεν έχει έρθει σίγουρα να κατακτήσει τη γη, αλλά να κάνει μια επίσκεψη στην αυλή του James. Να είναι σε φάση. Πού χάθηκες. Μπρο, έχω να σε δω τόσα χρόνια. Γιατί δεν παίζουμε πουθενά. Τι γίνεται. Άρα, Κατερίνα.
3: Ακριβώς.
2: Αν δεν παίξω σε σειρά φέτος, το ίδιο θα συμβεί να δεις. Θα έρχονται εξωγήινοι και θα μου λένε κοπελιά. Τι γίνεται, τι είναι λίγες. Ηθοποιός. Μα ραδιόφωνο σε βλέπουμε.
0: Ηθοποιός. Αχ, γελάσω.
2: Αν είσαι εξωγήινος και casting director και μ' ακούς, μπορείς να βοηθήσεις τώρα.
3: Όπως και να έχει, να ξέρετε, εγώ ανυπομονώ γιατί αυτό το marketing trick. Γιατί ναι. Εγώ για τρίκ το πάω, αποκλείεται να ήταν όντως αυτό.
0: Ήταν για μια ταινία.
3: Κάτι ετοιμάζει. Κάτι μαγειρεύει εδώ πέρα ο φίλος και το κάνει πάρα πολύ έξυπνα. Έχει καταλάβει πώς λειτουργούν τα social και τα hook και ό,τι χρειάζεται για να συζητηθεί. Και επίσης είναι και καταπληκτικός ηθοποιός, οπότε το πήγε τρένο μέχρι το τέλος και τον πίστεψε πάρα πολλοί κόσμος. Και λέει: Πάπα, δεν είναι καλά. Τα έχει χάσει τελείως ο άνθρωπος. Οπότε ανυπομονώ να δω ποια θα είναι η επόμενη ταινία που θα παίξει και μάλλον θα έχει να κάνει με εξωγήινους.
0: Άντε.
3: Πιστεύετε λοιπόν εσείς ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή ή όλα αυτά είναι απλώς ένα πετυχημένο marketing κόλπο του ίντερνετ? Πείτε μας τη γνώμη σας. Επίσης να σου πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν και σε πολύ λίγο θα σου πούμε τα πόλη που ανεβάζουμε καθημερινά στα Instagram. Γι' αυτό τρέχα να προλάβεις να ψηφίσεις.

0: τραγούδι πώς γίνεται να μην έχεις ξυπνήσει τόσο. Έχω εσένα, Ποσάκι και Ρόκο. Ήταν τέλειο κόμπο.
1: Ποσάκι και Ρόκο.
0: Τι θα γίνει, ρε, κάτι σήμερα, θα με αφήσει να μιλήσω. Άντε, αγάπη μου, έλα πήγαινε στο εξωγήινο σου, φίλου σου. Αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, είναι εδώ η Κάτια να σας το φτιάξει. Και εμείς τα κορίτσια στην πόλη μαζί της είμαστε, έτσι κάνουμε. Και εμείς τα μίνιον της Κάτιας. Μάντρε 106,2 και ήρθε η ώρα για το.
2: Πολ στο Instagram.
1: Ακριβώς. Και θέλω σε αυτό το σημείο να σου πω το εξής. Σήμερα το πόλ που ανεβάσαμε, καταρχάς είμαστε πανέμορφες, ναι, παμπλουτές, ναι, ναι, και πανέξυπνες φαινόμαστε.
0: Καμία σχέση, μυθοπλασία λοιπόν.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Κάπως να μην κάνουμε ένα μικρό manifest, μπας και έρθουν όλα αυτά.
0: Συμφωνώ, είναι manifest. Ναι. Να είμαστε πλούσιες, πανέμορφες και πάμπλουτες.
1: Ναι,
0: τι είπα, λοιπόν, πλούσιες, ναι, δύο φορές. Μάλλον αυτό μου λείπει.
3: Φαντάσου πόσο το θέλεις όμως και πόσο manifest έκανες μόλις τώρα.
1: Λοιπόν, εσύ προτιμάς να έχεις δικό σου σπίτι ή να ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο? Και αυτή την ερώτηση, να σας πω, το πόλ το έβγαλα.
0: Απαντήσανε κιόλας, ναι.
1: Γιατί η αδερφή μου π.χ. Δεν έχει καθόλου σπίτι, καθόλου όμως, ούτε ενίκιο ούτε τίποτα. Γιατί είναι digital nomads και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο παντού.
0: Ναι, δεν, το έχεις πει.
1: Δεν σταματάει πουθενά, δεν πηγαίνει σε σπίτια, ναι, ας πούμε, για να εγκλωβίζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι αυτού του mindset.
3: Okay, εμένα να ξέρετε πάντως οι δικοί μου φίλοι εδώ πέρα έχουν διχαστεί. Δηλαδή είναι πολύ κοντά, έχει πάρα πολύ μικρή απόκληση το να ταξιδεύει από το να έχει δικό σου σπίτι και θα συμφωνήσω. Αλλά γιατί εγώ έχω ήδη αγοράσει το σπίτι που θέλω.
0: Ναι.
3: Οπότε εγώ ψηφίζω τώρα να ταξιδέψω.
0: Λοιπόν,
3: ναι. Να κάτσω εδώ.
0: Εμένα έχει 66% να έχει δικό σου σπίτι και 34% να ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά σχετικά με το δικό σου πόλ, Κάτια μου. Ναι. Τώρα να πω πριν μας πει και η Κατερίνα και μας τελειώσει το τέτοιο, ότι παιδιά, το να έχει δικό σου σπίτι πλέον, συμφωνώ ότι τα ενίκια τα δίνει σαν ένα λεφτά στον αέρα. Αλλά από το να ταξιδεύει όλο τον κόσμο, προτιμώ να έχει δικό σου σπίτι που είναι έξοδα. Πληρώνει πόσο στο κράτος, το ένα, το άλλο. Ταξιδεύει τον κόσμο γιατί κάποια στιγμή θα πεθάνει και θα έχει αναμνήσει η ζωή σου. Ενώ στο σπίτι, τι να το κάνεις, δεν το παίρνεις μαζί σου, κατάλαβες.
1: Δεν θα έχεις αναμνήσεις στο σπίτι.
0: Όχι, εννοώ ότι δεν το παίρνεις μαζί σου στην άλλη ζωή, κατάλαβες. Ενώ το να ταξιδεύεις, μέσα σε καινούργιες εμπειρίες, αναμνήσεις το ένα το άλλο και ψυχικά γεμίζεις, ανθίζεις. Αυτό λοιπόν. Ενώ στο σπίτι έχεις ένα άγχος, συνέχεια το συντηρήσεις, συνέχεια λεφτά, συνέχεια τρίτη.
1: Ντουβάρια.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Και στο δικό μου το πόλο λοιπόν έχουν ψηφίσει 54% να έχουν δικό του σπίτι και 46% να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Έχει διχαστεί ο κόσμος και θα σας πω λίγο. Το ακούω και από τη μία να θέλεις να έχεις ένα δικό σου σπίτι. Εννοώντας το δικό σου σπίτι, όχι να είσαι στα ενίκια, να σου ανήκει το σπίτι, έτσι ώστε να νιώθεις την ασφάλεια ότι. Ναι, έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου και αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, θα έχω μια φωλιά να μπω χωρίς να χρειάζεται να δουλεύω, ρε παιδί μου, και να πρέπει να δίνω 700, 800, 900 ευρώ για σπίτι.
0: Και παραπάνω.
1: Και παραπάνω.
0: Και να είναι αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε το να έχεις δικό σου σπίτι φαντάζει πια πολύ ονειρικό. Τι σήμερα ημέρα, δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Έχω δει κάτι βιντεάκι στο TikTok πώς ήταν να φτιάξει δικό σου σπίτι στο παρελθόν.
1: Και πώς
0: τώρα. Τίποτα. Τον αέρα χτυπάς, ντουβάρια. Α, έλα, Μίτσο, φέρ το πιο δεξιά το τέτοιο και
1: δύσκολο.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Οπότε πιο εύκολο μάλλον φαντάζει να ταξιδεύεις όλο τον κόσμο με μια σκηνή.
0: Εύκολο. Ειδικά με μια σκηνή και ειδικά μα ψάχνεις προσφορές πολύ καιρό πριν, την κλείσεις εισιτήρια, φτιάξεις ένα πλάνο, είναι φουλ πιο οικονομικό.
3: Εγώ πάντως να σας πω ότι όταν έφτιαχνα και ανακαίνιζα το σπίτι που αγόρασα, ένιωθα ότι είμαι τύπου, δεν ξέρω, business woman. Ήμουν σε φάση, επειδή έλεγα, θέλω αυτό το πλακάκι. Το πλακάκι δεν θέλω να το βάλουμε έτσι, κύριε Σάκη. Ξέρεις, ήμουν σε αυτό το mood. Οπότε το ένιωθα στο πετσί μου.
0: Πολλοί κόσμοι στο mood δεν το νιώσει ποτέ, κάτια μου.
3: Τέλος πάντων, εσείς δεν ξέρω αν θα το νιώσετε. Παιδιά, σας το εύχομαι πάντως, γιατί είναι πολύ όμορφο συνέστημα. Αλλά όπως καταλάβατε, το poll του Instagram μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρίσκεται κάτω από Άντριο.
1: Κατερίνα.πευτίτσι.
3: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε πολύ λίγο θα σας πούμε πράγματα για το κάμπινγκ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. Οι 2,6,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου κρατάνε συντροφιά, να σου κρατάνε το χέρι για να περπατήσουμε μαζί στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αλλά εκτός από αυτό, θέλουμε να σου πούμε και πράγματα για το κάμπι.
1: Ναι, να πούμε και μια καλημέρα στην Αγγελική, ναι, στον Κωνσταντίνο, στη Βούλα, στον Χρήστο και στη Δέσποινα.
0: Όταν λες Βούλα, να υποθέσω.
1: Δεν
0: λες περιοχή, παραδόξω.
1: Όχι, καλέ, τι μόνο.
0: Όχι, γιατί σε έχω συνηθίσει. Καλημέρα, Κέρκυρα.
1: Όχι,
0: καλημέρα,
1: αυτό
0: Κρήτη.
1: Είναι στο TikTok που λένε που μα ακούνε. Λοιπόν, θα πούμε για το κάμπινγκ, διακοπέ. Η δοκιμασία χαρακτήρα. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν δύο τύποι ήδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε φέτος θα πάμε για κάμπινγκ, να έρθουμε πιο κοντά στη φύση, και αυτοί που σκέφτονται αν δεν έχει κλιματισμό, στρώμα, γαουχάι, ποια φύση. Τώρα τι μου λες, αυτό δεν είναι Κατερίνα με λίγα λόγια. Πάντως, αν είναι η πρώτη φορά που πας σε κάμπινγκ, υπάρχουν μερικά πράγματα χρήσιμα που πράγματα πρέπει να ξέρεις. Πρώτα απ' όλα, ελεύθερο κάμπινγκ δεν επιτρέπεται. Και μπορεί να φας πρόστιμο, να ξέρεις. Δεν μπορεί να πας όπου θέλεις για κάμπινγκ. Δηλαδή, πήγες να κάνεις οικονομικές διακοπές και με γυρνάς με έξτρα έξοδα. Μάθε που μπορείς να κάνεις κάμπινγκ και μην πας έτσι κουτουρού. Εντάξει, αυτό να προσέχετε. Πάρε μαζί σου powerbank. Εντόμο αποθητικό, μικρό φαρμακείο, καπέλο και πάρα πολύ νερό. Γιατί το κουνούπι δεν ενδιαφέρεται αν είσαι influencer ή CEO. Θα σε βρει και τότε. Άστο. Και επίσης έχει κρούσμα στη Γλυφάδα από το κουνούπι της Νίλη. Οπότε προσοχή που πάτε.
0: Τι ωραία, τέλεια. Κουνούπι forever.
1: Στήσε τη σκηνή σε σκιά και σε ίσιο έδαφος. Γιατί αν κοιμηθείς σε κάτι φορά το πρωί, μπορεί να ξυπνήσεις. Τώρα στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα.
1: Κάπου θα ξυπνήσεις πάντως που δεν θα είναι κοιμητικές.
2: Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι όταν εγώ έκανα κάμπινγκ στον Όλυμπο, εμείς το είχαμε βάλει, είχα βρει ένα τέλειο σποτ και λέω, παιδιά, εδώ δίπλα και στο Ριάκι, μια χαρά. Λάθος. Γιατί ήταν και κατεκφορικό και το βράδυ κουνιόμασταν. Έφευγε αυτή η σκηνή. Καταλάχθος να καταλήγαμε στο Ριάκι. Και επίσης, επειδή ήμασταν δίπλα στο Ριάκι,
1: είχαμε, Κατερίνα,
2: πάρα πολύ υγρασία, πάρα πολύ κρύο. Ήταν τρομερό λάθος. Οπότε βρες τη σωστή σκιά και το σωστό έδαφος να κατασκηνώσεις.
1: Καλέ, από εμπειρία, να την ακούσετε. Ναι. Μην αφήνεις φαγητό έξω, παιδιά. Δεν είναι μπουφές μόνο για σένα. Το έχουν μάθει οι γάτες, οι σκατζόχοιροι και ό,τι άλλο κυκλοφορεί τη νύχτα θα έρθει να στο φάει και μπορεί να φάει και σάνα μαζί. Οπότε πρόσχημα το φαγητό σου. Η αγαπημένη μου συμβουλή, μην ανάψεις γκαζάκι μέσα στην σκηνή.
2: Μην αναπνέεις.
1: Πάτε καλά. Ποιος θα ανάψει γκαζάκι μέσα στη σκηνή. Είναι αυτό συμβουλή. Αυτό είναι.
2: Μήπως εννοούν να μην αποθηκεύσεις.
1: Κανόνας.
2: Νομίζω δεν λέει να μην ανάψεις μόνο και τον γκαζάκι, δεν πρέπει να το αποθηκεύσεις.
1: Καλά, υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που είναι κουκουρούκου.
2: Συγγνώμη,
0: μπορεί να θέλουν να κάνουν ελληνικό.
2: Και ένα μικρό fact που θα σας πω είναι ότι τα γκαζάκια, επειδή όντως με τις υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει πιθανότητα να σκάσουν.
1: Ναι.
2: Ναι. Καλό είναι να σκάβουμε τρύπες και να τα θάβουμε μέσα. Κάτω
1: πολύ
2: από
1: ωραία.
2: Και
1: αυτό είναι συμβουλή, ας πούμε. Το άλλο ήταν νόμος, παιδιά. Δεν ανάβουμε γκαζάκι. Είναι γιατί αν το κάνεις το κάμπινγκ μπορεί να μετατραπεί σε πάρα πολύ γρήγορο σε ένα επεισόδιο επιβίωσης. Survivor στο κάμπινγκ.
2: Ναι, παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς είστε ομάδα κάμπινγκ ή ομάδα. Το μόνο κάμπινγκ που κάνω είναι να κοιμηθώ με ανοιχτό το παράθυρο.
1: Αυτό είμαι εγώ.
2: Έχεις καμία επική ιστορία από σκηνή? Άμα έχεις, εμείς εδώ θα θέλαμε να τη μάθουμε. Οπότε στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και μπες έτσι και στην παρέα μας.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Έχω κληροσάρα να κάνω.
3: Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα. Πως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 να σου κρατάνε συντροφιά, αλλά σήμερα σου έχουν και νέα. Γιατί κληρώνουμε σήμερα λοιπόν το πακέτο με τα 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε μπορείς να μας στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου και την λέξη Troublemaker, ώστε να μπεις και εσύ στην κλήρωση. Είδες πόσο σε προσέχουμε και πόσο σε φροντίζουμε.
4: Είναι
2: θέλουμε να έχεις
4: και
2: εσύ.
4: Παρασκευή, οπότε εννοείται. Προλάβετε.
2: Ναι, προλάβετε το. Αξίζουν όντως αυτά τα προϊόντα. Επίσης, να σας πω ένα μεγάλο καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, σε όσους είναι φίλοι και έχουν μπει από τις 7 το πρωί που ξεκινήσαμε την εκπομπή και έχουν ακούσει τα πάνδυνα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου.
4: Η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Η Βρυσίδα Δριώτου. Και κάθε φορά που ακούω την καλημέρα στο τετράγωνο, νομίζω ότι θα ανοίξει κάποιο ραδιόφωνο και θα νομίζω ότι είμαστε μαθηματική εκπομπή. Μέσα από την ώρα όμως θα μάθεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας δώσει κάποια tricks που θα μας λύσουν τα χέρια και φυσικά έχουμε και την ερώτηση. Μας καίει σήμερα. Ποια είναι αυτή? Μπορεί να υπάρξει φιλία μετά τον χωρισμό? Α, πα. Έχουμε το πριν της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μια λέξη και εσύ ψάχνεις το τραγούδι που την περιέχει μέσα. Καλό θα ήταν να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
4: Έτσι ακριβώς. Μην ξεχνάς να μας στείλεις τις καλημέρες σου στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 και σε λίγο θα σου αποκαλύψουμε και ποια ζώδια μπορεί να λένε τον ξεπέρασα, αλλά μέσα τους να παίζει ακόμα το ίδιο love story σε επανάληψη. Μήπως είναι το δικό σου? Δεν ξέρω. Μείνε μαζί μας για να τα μάθεις όλα.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Έτοιμες εδώ για να σου φτιάξουμε το πρωινό σου, να σου κρατήσουμε συντροφιά και να σου δώσουμε τις καλύτερες πληροφορίες που χρειάζεσαι για την ημέρα σου. Ήρθε η ώρα για το...
1: Mars.gr. Και θα πούμε για τα ζώδια που δυσκολεύονται περισσότερο να αφήσουν πίσω ένα μεγάλο έρωτα. Αχ. Λοιπόν, καρκινάκια. Είστε... Ναι. Νούμερο 1. Γιατί δεν είστε βαθιά, θυμάται τα πάντα και μπορεί να συγκινηθεί κάθε καινούριο άτομο με τον πρώην. Σκορπιός. Αγαπάει με πάθος, χωρίζει με πάθος και μετά μπορεί να λέει τον τι έχω ξεπεράσει, ενώ μέσα του έχει κάνει ολόκληρη ανάκριση για το τι πήγε λάθος.
0: Δηλαδή.
1: Σκέφτονται δηλαδή, ναι, μεταξύ τους. Ναι, τον έχω ξεπεράσει τελικά. Μήπως τότε έπρεπε να κάνω αυτό. Μήπως ναι, τότε έπρεπε να κάνω εκείνο. Μήπως. Α, να έλεγα αυτό σε εκείνο τον καυγά. Ξέρεις, κάπως έτσι.
2: Ναι.
1: Ιχθύες. Ρομαντική, ονειροπόλη, ευαίσθητη. Οι ιχθύες δεν θυμούνται τον πρώην όπως ήταν. Το θυμούνται. Αυτό είμαι εγώ, ρε παιδιά. Σε σκηνοθεσία ρομαντική ταινία με slow motion, μουσική, βροχή και στο. Αυτό είμαι και εγώ, να ξέρετε. Και μου έλεγε ο ψυχολόγος μου. Μην κρατάς μόνο τα καλά. Θυμάσαι τον τάδε μόνο έτσι. Ήταν αυτό. Και με ξαναπεναφέρει στην πραγματικότητα. Λέων.
2: Το ξέρα.
1: Φυσικά.
2: Αλλά να σου πω κάτι. Μέσα. Θα σου πω, δεν είναι ότι δεν θα ξεπεράσω κάποιον άνθρωπο πρώην in general.
0: Κάτσε, θα σου πει αυτό.
1: Θέλω λοιπόν, να... δεν ξεπερνάει εύκολα όχι μόνο τον πρώην, αλλά και το γεγονός ότι κάποιος τόλμησε να φύγει από τη ζωή του.
2: Μπράβο.
1: Δηλαδή δεν πονάει μόνο η καρδιά, πονάει και το ego του.
2: Αν σε,
1: και
2: δεν πονάει καθόλου χρόνο. Δεν πονάει η καρδιά, πονάει μόνο το ego. Δηλαδή, αν σου πω εγώ ότι πρέπει να λήξει αυτό που συμβαίνει, ή αν σε κάνω να με χωρίσεις, είμαστε OK, δεν πειράζει κανένα θέμα.
1: Γενικά...
2: Αν φύγεις έτσι ξαφνικά μόνο σου, τι λες, κάτσε κάτω.
1: Ναι. Αν ανήκεις ένα από αυτά τα ζώδια και δεν μπορείς να ξεπεράσεις πρώην in situation ή κάποιον που μιλούσατε τρεις μέρες τέλος πάντων, εσύ έχεις ήδη φανταστεί διακοπές σε Σαντορίνη, σου έχω λύσει. Όχι, δεν στείλεις μήνυμα τι κάνεις, μην τολμήσεις κάτω τα κουκλά σου. Όχι, δεν να δεις stories από το fake account. Είναι κάτι πιο δραστικό. Ταξιδάκια να ψυχείς.
2: Και ξέρω και πού θα πάω.
1: Πού θα πας?
2: Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι, στο γυαλό πετούνι, γλάρι.
1: Όπα!
2: Έτσι, και να ξέρεις, μπορείς με Gian.
1: Κουκλάρα μου, πάμε, χόρεψε.
2: Μπάρι, μπάρι.
0: Έτσι βγήκε, ναι, ο Νταλικέρης.
2: Έλα.
0: Βρυσίδα Νταλίκα.
2: Ωραία, Νταλικέρη μου, θα με πας μπάρι με Gian.
1: Θα σε πάω.
2: Ωραία.
1: Όπου θες, κοπελάρα μου.
2: Θέλω να ανακαλύψουμε μαζί μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου, γεμάτη η μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια να περπατάμε εκεί χεράκι χεράκι και φυσικά να δούμε μια αυθεντική, αυθεντική ιταλική φινέτσα και ομορφιά. Θέλεις Νταλικέρη τη Βρυσίδα, δέχεσαι.
1: Θέλω Νταλικέρη.
2: Ωραία, να μπεις τότε να μου κλείσεις τα εισιτήρια στο Aegean.
1: Εννοείται
2: θα μου πληρώσεις, Νταλικέρη μου. Στο aegeanair.com θα μπεις ή στο Aegean app και μια χαρά. Πάμε μπάρι.
1: Εντάξει, άντε μπάρι. Αν μου ξαναχωρέψεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνετε εδώ πέρα γίνεται χαμός. Έχουν βρει και πού θα πάνε με τον Νταλικέρη της καρδιάς μας, τη Βρυσίδα Ανδριώτου. Εδώ λοιπόν σου λύνουμε τα προβλήματα για το καλοκαίρι σου.
2: Και δημιουργούμε προβλήματα στην Βρυσίδα που θα με πάει ταξίδι.
0: Ακριβώς. Και επειδή η ζωή θέλει ρυθμό, βάλε λίγο ένταση και δώσ' του.

0: Mad Radio 106,2. Είμαστε τα καωρίτσια στην πόλη. Ναι, εδώ είμαστε με top ενέργεια. Και ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και μάλιστα, παιδιά, σήμερα, να ξέρετε, είναι η Παγκόσμια ημέρα emoji. Οπότε, παιδιά, θα σας πω.
2: Ο Χριστός και η Παναγία. Πότε βγήκε αυτό, γιατί το emoji είναι καινούργιο σχετικά.
1: Ακριβώς, η ημέρα καθιερώθηκε το 2014.
2: Είχαμε μια άδεια μέρα και μας βάλουμε να είναι παγκόσμια ημέρα emoji.
1: Και λέγεται Emojipedia. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε 17 Ιουλίου σε πάρα πολλές πλατφόρμες και όλα εμφανίζεται ότι είναι η παγκόσμια ημέρα. Να ξέρετε ότι τα πρώτα emojis δημιουργήθηκαν το 1999 στην Ιαπωνία και σχεδίασε στο σύνολο 176 emojis, τα οποία ήταν για τα κινητά τηλέφωνα τότε που είχαμε με κουμπάκια. Καταλάβατε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 3.900 εγκεκριμένα, πάμε στα ελληνικά, emojis. Και να ξέρετε ότι υπάρχει αυτό το πρόσωπο με τα δάκρυα που χαίρεται όμως, που κλαίει από τα γέλια. Ναι.
2: Νομίζω το άλλο που δακρύζει από τη χαρά.
1: Αυτό ήταν, αυτό λέω. Αυτό που κλαίει από τα γέλια. Που είναι,
2: όχι, και υπάρχει και ένα που είναι χαρούμενο.
1: Όχι.
2: Με ένα δάκρυ.
1: Όχι αυτό. Το άλλο που σου λέω που έχει τα δύο δάκρυα.
2: Κατάλαβα.
1: Αυτό ήταν το πιο δημοφιλές emoji για πολλά χρόνια. Η κόκκινη καρδούλα είναι εννοείται από τα top που τη χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.
2: Εγώ βάζω μόβ.
1: Επίσης, η υδρόγειο σφαίρα είναι ίδια σε όλες τις συσκευασίες παραδόξως. Δηλαδή δεν αλλάζει από Android σε iPhone, λογισμικό και iOS εννοώ και τέτοια. Αλλά εμφανίζεται κάπως διαφορετικά μεταξύ των πλατφορμών. Και εκτός από αυτό, κάθε χρόνο εγκρίνονται νέα emojis από το Unicode
2: Πρέπει να έχουν και αυτή τη δουλειά οι άνθρωποι.
1: Ναι. Να ξέρετε, ο σκοπός της ημέρας.
2: Να εγκρίνουμε emojis, ωραία δουλειά.
1: Ναι.
2: Πόσο να παίρνεις άραγε.
1: Δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχεις δει και το emoji αυτό που είναι ότι λιώνει.
2: Ναι, που λιώνει, το μ' αρέσει το emoji.
1: Ωραία. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα emojis τα οποία είναι διαφορετικά από τα λογισμικά, από λογισμικό σε λογισμικό. Δηλαδή, εμείς έχουμε και 3 iPhone τώρα, και 4.
2: Ναι.
1: Πρέπει να βρούμε κάποιον άνθρωπο. Παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς έχετε iPhone και αν έχετε κάποιον με Android για να μπορέσετε να το
2: Έχω.
1: Δείτε. Αλλά κάποια είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους,
2: ναι.
1: Και είναι πολύ αστείο. Σου βγάζει οριακά διαφορετικό συνέστημα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε έχουμε πλέον και ημέρα παγκόσμια για τα emoji, έλα Χριστέ και Παναγιά. Πατάμε πλέον σε επιτυχίες τώρα και μην το κουνήσεις ρούπι, γιατί συνέχεια θα μας πει η Κατρίνα το beauty tip της ημέρας που θα σου λύσει τα χέρια.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Madrid για τον 6,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Σε αυτό το σημείο να σου πω χρόνια πολλά αν σε λένε Μαρίνα ή Μαρίνο. Και παιδιά, ελπίζω να μας στείλει τώρα για το Troublemaker κάποια Μαρίνα. Μπας και κερδίσει αυτή. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα...
1: Beauty tip of the day by Troublemaker.
0: Ακριβώς, και εγώ η beauty και fashion guru σου έχω προσγειωθεί για να σου πω ότι η Troublemaker προτείνει ένα εύκολο trick για ακόμα πιο smooth αποτέλεσμα. Ψέκασε λοιπόν λίγο make space blurring setting mist στο πινέλο ή στο σφουγγαράκι σου πριν εφαρμόσεις το foundation. Σε συνδυασμό με το make space blurring primer, η βάση, παιδιά, απλώνεται πολύ πιο ομοιόμορφα και αποκτά ένα τέλειο blurred φινίρισμα που βοηθά να ελαχιστοποιείται ορατά η εμφάνιση των πόρων και η υφή της επιδερμίδας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αν έχεις έντονους πόρους που φαίνονται πάρα πολύ έντονα. Παιδιά, αυτό το προϊόν όντως κάνει θαύματα. Είναι σαν να φοράς όντως ένα φίλτρο στην πραγματική ζωή. Α, και να σας πω, σήμερα έφτασε η μέρα που κληρώνουμε το πακέτο με τα 7 προϊόντα της Troublemaker. Δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία, είναι η τελευταία σου. Γι' αυτό
2: τελευταία σου
0: άκου καλά τι πρέπει να κάνεις. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπαίνεις πάρα πολύ απλά και εύκολα στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται πολλά, λίγα και καλά.
2: Νομίζω το έκανες πάρα πολύ λιανά για το τι πρέπει να κάνουν.
0: Ναι.
2: Α, θα σας κάνω κι εγώ κάτι πολύ λιανά. Ότι παίζουμε σε πολύ λίγο το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ πρέπει να βρεις τραγούδι που την περιέχει μέσα και να μας το τραγουδήσεις. Στείλε τώρα στο 6936 646 656 για να παίξεις μαζί μας σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, με χαρά και τσαχμινιά εδώ από τις κοριτσάρες σου στην πόλη που προσπαθούμε να σου μεταδώσουμε όλη την ενέργειά μας και όχι μόνο, θέλουμε να σου μεταδώσουμε και πολλές πληροφορίες, πολλά πράγματα που κάνουμε μόνες μας πρώτα, τα δοκιμάζουμε και μετά ερχόμαστε και σου τα λέμε. Ένα
1: ακριβώς
0: από αυτά είναι και αυτό που θες να μου πεις τώρα.
1: Πήγα χθες να δω την Οδύσσεια.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι δεν ήθελα να πάω να τη δω, γιατί λέω δεν μου άρεσε.
0: Είμαι
1: προκατηλημένη, γιατί δεν μου άρεσε το marketing που παίξανε. Δεν ήθελα η Ρέλε να ήταν έγχρωμη και τα λοιπά. Ήθελα να ξανθιά όπως την είχα στο κεφάλι μου, σαν με διαμένα τότε Ελληνίδα, όχι Ελληνίδα, λέω Ρέλε. Και τέλος πάντων λέω, δεν μου αρέσει αυτό που θα δούμε. Μετά όμως λέει ο Νίκος, πάμε ρε παιδάκι μου, δώσε του μια ευκαιρία. Παιδιά, ήταν καταπληκτική. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, δεν με πείραξε καθόλου για την ωραία Ελένη. Έπαιζε 10 λεπτά συνεχόμενα όλα μαζί να τα μαζέψεις.
0: Και δηλαδή, παραπάνω να παίζε, δεν νομίζω
1: δεν
0: να
1: με πείραξε.
0: Πειραζε.
1: Όχι, όχι. Γιατί ήταν τόσο ωραία σκηνοθεσία. Είχε τόσο ωραία σκηνοθεσία. Πήγαινε μπρος πίσω, χωρίς να συμπερδεύει. Ακριβώς στα σημεία και το the point, ακριβώς εκεί που έπρεπε να μάθει για την Οδύσσεια, χωρίς πολλές παραπάνω πληροφορίες. Mm-hmm. Ξεκινούσε κάπως από τη μέση η ιστορία. Δηλαδή, όταν αφηγότανε, γιατί προσπαθούσε να βρει τις μνήμες του, γιατί είχε τη μνήμη του, γιατί την είχε χάσει όταν εγκαλύψε τον Τάιζ, τον Λότο κτλ. Και μας έλεγε κάθε μέρα: πρέπει να θυμηθείς, πρέπει να θυμηθείς. Και μας έλεγε: θυμάμαι αυτό εκεί. Και έτσι μας πήγαινε εκεί. Θυμάμαι μετά από την Τρία, πήγαμε εκεί. Και μας ξαναπήγαινε εκεί. Κατάλαβες. Δηλαδή, ξεκινούσε. Σαν να ξεκινούσε από τη μέση η ιστορία.
0: Okay.
1: Και μας πήγαινε και στο τώρα για το τι έκανε, τι λέμε.
0: Οπότε βλέπαμε τις μνήμες του. Η ταινία ήταν ουσιαστικά
1: όχι,
0: οι μνήμες του στο πήγαινε.
1: Όχι. Μας έδειχνε το τώρα με τον τηλέμαχο και τώρα που είναι τώρα αυτός και μας έδειχνε και τις μνήμες του, το πώς θυμάται, το τι είχε γίνει.
0: Okay.
1: Δηλαδή ήταν και στη μέση και στο, και στο τώρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον, παιδιά. Να τη δείτε λοιπόν τη συγκεκριμένη ταινία για να την προτείνει η Βρυσίδα. Πάει να πει ότι όντως ήταν πολύ ωραία.
1: Και
0: γιατί είναι δύσκολος θεατής. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω ότι πρέπει, επειδή ακόμα και τότε συνέβαιναν πράγματα και είδες, έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να ενημερώσει, ήθελε να πει την δική του ιστορία και την δική του πλευρά. Οπότε ας ενημερωθούμε κι εμείς, λέω, για το τι συμβαίνει στην σημερινή εποχή. Να συνδεθούμε με το Newsbomb λοιπόν. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια της Λούς από το newsbomb.gr. Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη έκανε σε ομιλία του για την πολιτική βία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και εκτελέστηκε από βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, ανέφερε. Συνεχίζεται το εκρηκτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή, 8 νεκροί στο Ιράν από αμερικανικά πλήγματα, εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από τα αντίπεινα της Τεχεράνης. Υψηλές θερμοκρασίες με βοριάδες και τοπικές βροχές στα επιδοτικά ορεινά αναμένεται είναι σήμερα από τα χαρακτηριστικά του καιρού. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, πτώση έως 10 βαθμούς από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρκο Ντού, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί η εξόδια ακολουθία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χθες, ο πρωτοβουλής Νικητάς Κακλαμάνης, ο οποίος αναμένεται να εκφωνήσει και τον επικίνδυο, θυμώντας την τελευταία επιθυμία της, επισκέφθηκε το αγαπημένο της στέκι και άφησε τη θέση όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsroom.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
4: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
4: Ναι. Μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
4: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
14: Φαίνεται,
13: Λιγάκι.
14: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
13: Τι να με νοιάζει?
14: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
13: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
15: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
16: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
17: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
16: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Με 10 το πρωί είμαστε και σου κάνουμε συντροφιά. Είμαστε μαζί σου δηλαδή και σου κάνουμε συντροφιά για να σου δώσουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι για την ημέρα σου.
1: Ακριβώς. Και να σου πω λίγο τι έχω δει, παιδιά. Εγώ δεν συχνάζω τέλος πάντων σε ελεύθερες παραλίες. Πηγαίνω, αν θα πάω, σε, ξέρεις, σε beach bar, παιδί μου, και τέτοια που έχουν ξαπλώστρες, φινωμένες ομπρέλες. Πολύ σημαντικό.
0: Οργανωμένες λέγονται.
1: Αυτό γιατί? Γιατί, παιδιά, στις free παραλίες συνήθως ο κόσμος πηγαίνει και γίνεται λαοχαμός. Δεν βρίσκεις ούτε κολομπιθρό ξύλο να κάτσεις.
0: Ναι, να σου δείξω βίντεο στο Σάνι τι έχουν κάνει εκεί πέρα. Αυτό ναι. Που λες ήταν.
1: Και επίσης ο ένας είναι δίπλα στον άλλον, τόσο δίπλα που απορώ με αυτό που είχα δει τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Τις προάλλες λοιπόν είχα πάει έτσι σε μια πιο ελεύθερη παραλία όπου γινόταν ο κακός χαμός και εκεί πέρα λοιπόν που καθόταν μια κοπέλα δεν είχε βάλει καλά την ομπρέλα της, ποιος ξέρει. Ξαφνικά σηκώνεται η ομπρέλα φωνάζοντας βοήθεια, ελευθερία ή θάνατος, κάτι τέτοιο δεν ξέρω, και φεύγει, αλλά περνάει πάνω από τον κόσμο, τους παίρνει όλους καπάκια, φεύγει όμως.
0: Ναι, πολύ επικίνδυνο αυτό.
1: Είναι η κοπέλα η οποία κυνηγάει την ομπρέλα της και φωνάζει «Δικιά μου είναι! Το ξέρουμε, κούκλα μου, το έχουμε δει, δεν το ξέραμε». Και έλεγε «Πιάστε την, πιάστε την!» Και ήταν η ομπρέλα, παιδιά, και την έβλεπα και ένιωθα. Άκουγα, εγώ μέσα μου άκουγα στα αυτιά μου «Ποιο τον άνεμο δεν ζω, δεν πρέπει να μωρί».
0: Το σπίριτ.
1: Πρέπει να ανοίξω. Ελεύθερος θα είμαι και αρχηγός. Δεν θα σ' αφήσω να με εκμελωτήσεις. Δεν θα με νικήσεις.
2: Η ομπρέλα, τι τραγουδούσε?
0: Η ομπρέλα, θα έπρεπε η κοπέλα.
1: Σ' αγαπάω, Κατερίνα.
0: Η κοπέλα θα έπρεπε, η κοπέλα θα έπρεπε να ζητήσει λάφυρα για την ομπρέλα της. Ήταν να σας δώσει τύπου ότι όποιος πιάσει την ομπρέλα του δίνω 1000 ευρώ.
1: Εν τέλει, παιδιά.
0: Και ξαφνικά θα τρέχανε όλοι οι λουόμενοι. Γιατί πώς τρέχουν να γλιτώσουν από καρχαρίες, πυράνχας, λαγοκέφαλους. Τώρα θα τρέχανε για να πιάσουν την ομπρέλα.
1: Η οποία ήταν, ξέρεις, είχε τη δικιά της
0: ανταρσία.
1: Ανταρσία, ναι. Επανάσταση. Δεν θα με πιάσει κανείς έτσι.
0: Να αλλάξουμε το τραγούδι. Από φτερό στον άνεμο γυναίκα μοιάζει. Να ονομάσουμε ομπρέλα στον άνεμο γυναίκα μοιάζει. Δεν
3: είναι πολύ επικίνδυνο. Γελάμε, αλλά μπορούν να χτυπήσουν παιδάκια.
0: Ποια παιδάκια? Ενήλικες μπορούν να χτυπήσουν. Αν σου έρθει η ομπρέλα κατά κέφαλα.
3: Ενήλικας μπορεί να το ξεπεράσει το παιδάκι.
1: Άντε ντε. Άμα έρθει και είναι σαν αυτά που βάζει στα ομπρελάκια, στα μοχίτο, ξαφνικά δει ένα παιδάκι με μία ομπρέλα.
3: Ρίσκα δεν είναι,
1: παιδιά.
3: Φίλερ το έκανε το funny story.
1: Τέλος πάντων, εγώ εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι στο εξής. Παιδιά, αφού πάτε σε οργανωμένες παραλίες και αφού θέλετε να φέρετε και τη δικιά σου την ομπρέλα, για δε σκάβετε μια γεώτρηση καλή και να τη βάλετε μέσα έτσι ώστε να επιβεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
3: Πολλές φορές βρίσκουν
0: πέτρα.
3: Πέτρα.
1: Μην τη βάζετε τότε. Αφού θέλεις ελεύθερη παραλία, κάτσε να μαυρίσεις. Τι να σου πούμε. Πρέπει να καθόμαστε να κάνουμε. Ποιος θα πιάσει την ομπρέλα.
3: Υπάρχουν πλέον και πολύ ωραία πράγματα που είναι σαν μικρές σκηνές που ανοίγει κατευθείαν και είναι απλά σαν.
0: Pop-up. Θα παίρνετε λοιπόν, ακούστε, επειδή εγώ αυτό κάνω, θα παίρνετε κι εσείς pop-up τέντα και θα είστε μια χαρά καλυμμένοι. Αλλιώς πάρτε ένα παρεό, μια πετσέτα και φτιάξτε το αυτό σχέδιο. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, τελείωσε η φαν ιστορία. Ελπίζουμε να μην τραυματίστηκε όντως κάποιος. Τώρα πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Θα μπορούσαν όμως να γίνουν σουβλάκια.
3: Ναι. Τα μάνα καλέ.
0: Τέλος τώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν κάποιες μουσικές και σε πάρα πολύ λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Πώς τραγουδούσαν πριν τα κορίτσια. Πώς είπα εγώ το φτερό στον άνεμο, ομπρέλα στον άνεμο. Κάτι παρόμοιο. Πρέπει να βρεις ουσιαστικά από τις τρεις λέξεις που θα σου δώσουμε τρία διαφορετικά τραγούδια που να τις εμπεριέχουν. Στείλα μας τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Radio. Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική. Όπως ακριβώς και η Ικαρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Είσαι στο Mad Radio 106,2 και ναι, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Έχουμε νέα για όσους έχουν ήδη ανοίξει το καιρό και κοιτάνε τις παραλίες και έχουν σχέδια για το μυαλό τους αντί να δουλεύουν. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, εντάξει. Οπότε κάνε focus εκεί. Μην ασχολείσαι πάρα πολύ με τη δουλειά σου. Μπορείς να ανοίξεις και να.
1: Δεν ασχολείσαι με τη δουλειά σου.
0: Όχι,
1: απλά μπορείς να σε απολύσουν.
0: Μην ασχολείσαι, παιδιά. Δεν σε απολύει κανένας μέχρι και τα αφεντικά και οι διευθυντάδες και αυτά δείχνουν κατανόηση πλέον.
1: Ναι,
0: έχει φουντώσει πολύ. Έχουμε φτάσει πια, έχουμε τελειώσει το καλοκαίρι σχεδόν οριακά. Οπότε καταλαβαίνουμε μέχρι και αυτή.
1: Κάτσε μέρα ακόμα δεν πήγαμε άδεια.
2: Αυτό,
1: παιδί
2: μου, κάτσε λίγο. Δεν πήραμε διακοπές ακόμα.
0: Ναι, αλλά έχει τελειώσει. Όταν πια μπαίνει στον Αύγουστο, τέλος.
1: Ωραία, Κατερίνα, τον Αύγουστο έχουμε μισό.
0: Κοιτάξτε εδώ πέρα.
1: Κάντε
0: την αντίστροφη μέτρησή σας εσείς, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και ελπίζω να μην δουλεύετε και το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείτε. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για το Juicy Conversation.
1: Juicy Conversation.
0: Ναι. Και.
1: Ναι, αν μπορεί να υπάρξει φιλία μετά τον χωρισμό. Εγώ θα πω πάρα πολύ γρήγορα τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει φιλία μετά από κάποιον χωρισμό, αν και οι δύο άνθρωποι που έχουν χωρίσει είναι OK με αυτό και φυσικά οι καινούργιοι τους σύντροφοι. Και επίσης, αν δεν υπάρχει καθόλου συνέστημα, δηλαδή πρέπει να έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Τελείως, αυτό ήταν. Συμφωνώ, αλλά πάλι επειδή παίζει μετά μέσα ο εγωισμός και συναισθήματα να μην έχεις, είναι όταν είναι νωρίς ο χωρισμός, δεν είναι εύκολο να είναι φίλοι.
0: Oh.
1: Είναι φίλοι μετά από χρόνια. Εγώ έχω σχεδόν με όλους μου τους πρώην, εκτός από δύο, έχω επαφές και είμαστε και φίλοι. Και μάλιστα με αγαπάνε πάρα πολύ και εγώ τους αγαπάω που είναι πάντα δίπλα μου και μου στέλνουν και μήνυμα ότι κάνω, πώς είμαι και εγώ τους ρωτάω. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία.
0: Μια πολύ υγιή επικοινωνία.
1: Μπράβο, ναι. Ενώ με τον ένα ήταν η πρώτη μου αγάπη, ο άλλος δεν ήταν τόσο πάθος, αλλά είμαστε φίλοι.
0: Εγώ δεν έχω καμία επικοινωνία με κανέναν πρώην μου.
2: Να πω την αλήθεια, ούτε εγώ. Εγώ έχω.
0: Μα παντελώς, όχι απλά δεν μιλάμε. Τύπου είναι πρώην μου για κάποιο λόγο και παραμένει να είναι αυτός ο λόγος ενεργός μέσα μου. Εννοώντας ότι δεν θέλω.
1: Πώς πέρασε, τόσα χρόνια πέρασαν.
0: Εντάξει, ας πέρασαν και 100 χρόνια. Παρ' όλα αυτά.
1: Του κάναν κακό γι' αυτό.
0: Ναι. Γι' αυτό είναι πρώην σου. Γιατί
1: σου
0: συμπεριφέρθηκαν άσχημα.
1: Όχι, δεν χωρίζουμε έτσι όλοι.
0: Ηρεμήστε λίγο, μιλάω για τον εαυτό μου.
1: Δεν αυτό είναι πρώην σου. Δεν είναι αυτό είναι πρώην μου.
0: Γι' αυτό είναι πρώην μου.
1: Ωραία.
0: Το σου μου
1: ήθελε. Ναι, γιατί είναι πρώην. Μιλάς γενικά.
0: Γι' αυτό λοιπόν είναι πρώην μου. Γιατί μου κάνανε κάτι κακό για εμένα. Ας πούμε, εξίσου σημαντικό που δεν θέλω να τους κάνω και φίλους μου. Φίλους έχω. Δεν χρειάζεται να πάω να κάνω φίλους.
1: Δεν τους κάνει φίλους κάθε μέρα πηγαίνετε και σινεμά. Απλά ότι υπάρχει μια επαφή. Ότι υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει φιλία, αλλά όχι και να γίνουν και να πηγαίνουν κάθε μέρα σινεμά.
0: Παιδί μου. Εδώ πέρα σου λέει να υπάρξει φιλία εννοεί να κάνετε παρέα με τον
1: κάθε μέρα.
2: Δεν σημαίνει αυτό φιλία παρέα.
0: Αλλά
2: μια φιλική επαφή.
1: Αυτό, ναι. Να υπάρχει
0: δηλαδή,
1: και επαφή.
0: Να στέλνει χρόνια πολλά στα γενέθλιά του.
1: Όχι, να υπάρχει να μιλά από και που μια φορά, δύο φορέ το μήνα. Επειδή μου, τι κάνει, πώ είσαι, τα νέα σου.
0: Να σε καλέσει τον γάμο του, να τον καλέσει τον δικό σου.
1: Έχει εξελιχθεί, είμαι πολύ περήφανη για σένα που εξελιχθεί στη ζωή σου. Π.χ. εμένα ο πρώτο μου σύντροφο ήταν. Ήμασταν 17 χρονών παιδιά. Τώρα προχθέ την πρώτη μου μήνα πάρει ξαμιλήσει με την Τελιβερά. Οπότε ήθελα κάποια γνώση πάνω σε αυτό και το έστειλα μήνυμα. Τι κάνει, όμορφη, πώ είσαι. Και μου έχει πει πώ έχει προοδεύσει, πώ έχει.
0: Νίκο, ακούστη. Λέει.
1: Δεν είμαι κομπλεξικός.
0: Δεν,
1: προφανώς. Αλλά είχαμε μια επαφή που καλά είσαι, πως είσαι, ωραία, θα ήθελα αυτό για να μου πεις. Καταλαβες, έχουμε μια φιλική επαφή. Δεν κάνουμε κάθε μέρα παρέα, δεν παίρνω κάθε μέρα τι λέει και τι γίνεται. Και αν χώρισες και πως είσαι και να τον βάλω τον νόμο μου. Αν και δεν με πειράζει να το είχα γι' αυτό.
0: Να.
1: Α, ωραία. Μην πάτε πουθενά. Δεν πειράζει, παιδιά, και να μην το έκανα. Μην πάτε πουθενά, γιατί.
0: Μετά σε πειράζει.
1: Βάζουμε soundtrack στο πρωινό μας, βάζουμε ενέργεια με τη μουσική μας και συνεχίζουμε μετά με πάρα πολύ διάθεση.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα Κατερίνα. Mad Boy. Mad Boy. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, παιδιά, λοιπόν, αποφάσισα ότι χρειάζομαι επιγόντως ένα πάουζα από την Αθήνα. Εύχομαι αυτό το Σαββατοκύριακο να με βρει σε μια παραλία κάτω από μια σκιά με ένα παγωμένο καφέ στο χέρι, να κοιτάζω το κενό, αναλύοντας όλα τα λάθη που έχω κάνει από το 2009. Και αν και εσύ ξύπνησες στραβά, δεν πέτυχε ο καφέ σου ή σε εκνευρίζει κάποιος, μόνο και μόνο επειδή αναπνέει δίπλα σου, θυμίσου αυτό. Είναι Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο είναι πολύ κοντά. Είσαι στο Mad Radio 106,2, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
4: Εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου.
5: Και εγώ η Κάτια Νεκταρίου. Και μέσα σε αυτή την ώρα έχουμε να σου πούμε πόσο τοξικό μπορεί να είναι εν τέλει το νεσεσέρ σου. Ναι, θα μάθεις.
4: Και εκεί η τοξικότητα.
5: Άστα να πάνε. Επίσης έχουμε το group therapy που ανοίγουμε όλοι μαζί τις καρδιές μας και σήμερα θα συζητήσουμε για το ποια είναι η πιο μεγάλη μας ανασφάλεια.
4: Όχι, έχω να πω γι' αυτό. Προχθές συζητούσα με τον Νίκο. Έχουμε επίσης και την Κάτια που σου λέει το μέλλον σου με τα ταρό της. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθεις το μέλλον σου. Στο τέλος εννοείται θα σας αφήσουμε το quote of the day που είναι η φράση που θα σας συντροφεύει για όλο το Σαββατοκύριακό σας. Μην πάτε πουθενά, μην ξεχνάτε να στείλεις και την καλημέρα σου στο Viber 6936-646-656 για να μπεις στην παρέα μας και να κάνουμε πωλήσεις σου.

0: καλημέρα, Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ, αλλά δεν είναι μόνα τους. No. Έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιο μας, γιατί αυτή είναι η ώρα για το.
1: Mad.gr.
2: Αυτή δεν είναι μόνα τους. Έχουμε το νεσεσέρ μας.
3: Έχουμε το τοξικό νεσεσέρ μας, γιατί παιδιά. Μπορεί να γίνει τοξικό μέχρι και το νεσερσέρ.
2: Μάθαμε τη λέξη τοξικό και όλα τοξικά είναι.
3: Είναι αυτά τα, ξέρεις, τα new age, τα toxic. Τα καλλιντικά λοιπόν δεν κρατάνε για πάντα, Ιωάννα. Από τη στιγμή που ανοίγουν και έρχονται σε επαφή με αέρα, χέρια, πινέλα, μπορούν να συγκεντρώσουν βακτήρια και ναι, να προκαλέσουν ερεθισμούς. Μάσκαρα και υγρό eyeliner αλλάζονται, ακούστε τώρα, θέλω να το ακούτε αυτό πολύ καθαρά για να αρχίσετε να πετάτε πράγματα. Μάσκαρα και υγρό eyeliner αλλάζονται περίπου 2-3 μήνες, επειδή έρχονται πολύ κοντά στα μάτια και αλλιώς μπορείς να πάθεις 1 εκατομμύριο
2: εγώ
3: πράγματα.
2: Νόμιζα 2-3 χρόνια.
3: Όχι, 2-3 μήνες. Μπράβο, Ιωάννα, θα βάζεις τσέξ ό,τι έχεις πάθει. Σφουγγαράκια μπάνιου και λίμες νυχιών χρειάζονται επίσης συχνή αντικατάσταση, καθώς συγκρατούν υγρασία και μικρόβια.
2: Κυρία, ναι. Λίμες που έχουν χρησιμοποιηθεί ή λίμες που είναι ακόμα μέσα στο κουτάκι τους.
3: Άμα είναι μέσα στο κουτάκι, όχι, βέβαια. Εντάξει, μου. Τότε, okay. Οι λίμες, ξέρεις, αυτές οι ράσπες ναι, και ναι. Τα σφουγγάρια του μπάνιου πρέπει να τα αντικαταστείς πάρα πολύ συχνά.
2: Ναι.
3: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν κάποιοι
2: το σαπούνι
3: που παίρνει ένα σφουγγάρι και το έχει εκεί για έναν χρόνο. Απίστευτο.
2: Πιστεύουν ότι επειδή βάζει σαπούνι και
3: καθαρίζονται.
2: Όχι, είναι αυτό.
0: Δεν καθαρίζονται τα σφουγγάρια, αγάπη. Σε καθαρίζουν τα σφουγγάρια.
3: Αν είναι καθαρά. Αν είναι καθαρά, σε καθαρίζουν.
0: Αν ήταν έτσι, δεν θα πλέναμε ούτε τις πετσέτες σώματος, μαλλιών. Αφού καθαρές δεν είναι. Σε καθαρά μαλλιά δεν μπαίνουν.
3: Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, κρατάνε, όπως είπαμε, υγρασία και μικρόβια. Αναπτύσσονται πάρα πολλά μικρόβια, οπότε πέτατα τα ρημάδια. Foundation concealers, serums, κρέμες ματιών. Διαρκούν περίπου 6 με 12 μήνες. Ωραία. Εντάξει. Μετά τα πετάμε. Εντάξει. Δεν τα κρατάμε εκεί να δούμε τι ωραία που είναι, επειδή έχει ακόμα μέσα. Lip gloss, κρεμώδεις, σκιές και κρέμες σε βαζάκι μπορούν να κρατήσουν έως 18 μήνες.
2: Α, έχω πολλές σκιές, πρέπει να τις πατσάξω,
3: Ναι, παιδιά. Ναι, γιατί τις βάζουμε στα μάτια.
4: 8 χρόνια μπορεί.
3: 42 έτη έχω.
4: Ωραία.
3: Αυτή τη σκιά.
2: Τέλεια.
3: Μολύβια.
2: Ήταν τη διαγιά μου. Πώς
3: είναι, και την πήρα. Και την χρησιμοποιώ ακόμα. Έχει βγάλει και λίγο. Έχει αλλάξει λίγο το χρωματάκι της. Έχει βγάλει λίγο αυτό το μουχλέτο.
2: Η
3: σκιά μου από ρόζ έγινε πράσινη. Απίστευτα. Θα συνεχίσω να την χρησιμοποιώ. Λοιπόν, μολύβα. Καλά, εδώ σας θέλω, έτσι. Μολύβια ματιών, χιλιών, κραγιών, πούδρες και όλα αυτά.
4: Κρατάνε για πάντα.
3: Αντέχουν περίπου 2 χρόνια. Ωραία. Όταν φυλάσσονται σωστά. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να τα έχουμε σε περιβάλλον το οποίο θέλει ένα περιβάλλον σκιερό, δροσερό για να συνεχίσουν να διατηρούνται σωστά. Σαμπουάν, αφρόλουτρα, μαλακτικές, λακ και αρώματα μπορούν να διατηρηθούν έως και 3 χρόνια μακριά από τον ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Να πω και κάτι σε αυτό, ότι τα αρώματα όντως χαλάνε, γιατί κρατούσαν μια φίλη μου, έχει πάρει ένα πολύ ακριβό άρωμα και το κρατούσε εκεί και το φύλλα για να το φορέσει κάποια στιγμή. Μετά από 3 χρόνια, 4, χάλασε, δεν μυρίζει έτσι. Είναι η ιδία και μισή. Λέει τζάμπα τα λεφτά που δώσα, δεν τη χρησιμοποιήσω τόσο καιρό.
3: Λοιπόν, τα σημάδια ότι πρέπει να πετάξει το προϊόν είναι αν έχει αλλάξει μυρωδιά, αν έχει αλλάξει το χρώμα, αν έχει αλλάξει η υφή, αν έχει γίνει πιο πυκτή, πιο στεγνή ή περίεργη. Τα συστατικά έχουν διαχωριστεί, δηλαδή το βλέπεις το λάδι να είναι πάνω ή κρεμαλού και πάει λέγοντας.
2: Α, δεν είναι απλά ότι πέφτει όπως το λάδι που
3: όχι,
2: πέφτει.
3: Όχι, δεν είναι διφασικό λαδάκι για να τα ανακατέψεις πάλι. Χάλασε. Προκαλεί τσούξιμο, φαγούρα ή διαφορετική αίσθηση κατά την εφαρμογή. Πέτα το ρημάδι. Συμπέρασμα. Μπορεί να αγαπάς εκείνο το κραγιόν από το 2018, αλλά μάλλον ήρθε η ώρα να το αποχωριστείς.
2: Να χωρίσετε.
3: Να χωρίσετε. Άστο το ρημάδι. Το τακτικό ξεκαθάρισμα στο νεσεσέρ είναι θέμα υγιεινής, παιδιά, χωρίς πλάκα τώρα. Και όχι απλώς οργάνωσης. Γι' αυτό άσε το τοξικό νεσεσεράκι στην ησυχία του.
2: Ωραία. Ποια είναι η πιο μεγάλη σου ανασφάλεια? Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 646 656.
0: Για να στηλήσουμε εμείς, αγάπη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Mad Radio, ακούτε 106,2 και συγκεκριμένα εμάς τα κορίτσια στην πόλη, που τώρα θα γίνουμε μια όμορφη παρέα μαζί σας. Θα πιαστούμε χέρι-χέρι. Είμαστε, αλλά τώρα θα γίνουμε ακόμα πιο σφιχτή παρέα. Θα πιαστούμε όλοι μαζί χέρι-χέρι, θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα πούμε.
1: Θα καλέσουμε τα φαντάσματα.
0: Όχι. Σταμάτα, παιδί μου. Και θα πούμε το.
2: Group Therapy.
0: Ιωάννα, θα πάω αναρρόφηση.
3: Ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η πιο μεγάλη σου ανασφάλεια? Ωραία. Θέλω να σας ακούσω, κορίτσια.
1: Ανασφάλεια, εγώ που έλεγα στον Νίκο της προάλλης, ότι τον αγαπάω πάρα πολύ, του λέω, και η ανασφάλειά μου είναι ότι φοβάμαι μην δεν σου αρέσω, γιατί μου έχουν δημιουργήσει τραύματα ο προηγούμενος πρώην μου, που μου δεν του άρεσα και είχαμε σχέση μόνο και μόνο γιατί εκμεταλλευόταν τα social μου.
3: Ορίστε, οπότε, και είσαι και φίλη μετά, είσαι με αυτούς.
1: Ναι, δεν είμαι με αυτόν.
0: Α, είμαι με αυτόν.
1: Το είπαμε πριν. Και εκμεταλλευόταν μόνο το ότι τον έκανα influencer. Και, λοιπόν, και δεν με ήθελε, δεν του άρεσε τίποτα πάνω μου. Οπότε εγώ είμαι μεγαλύτερη ανασφάλεια, με συνέχεια στον Νίκο και του λέω: σου αρέσω σήμερα, σου αρέσω. Μήπως είμαι άσχημη, μήπως είμαι χοντρή, μήπως τα μαλλιά μου σου αρέσουν έτσι.
3: Εγώ και συνέχεια, αυτό που έχω δει να ξέρει εσένα λέω, είναι το σώμα σου. Ότι σου έχει σκάσει τρομερή ανασφάλεια.
1: Ναι, και λέω συνέχεια στον Νίκο: σου αρέσει αυτό, σου αρέσει εκείνο. Έχω ανασφάλεια, μήπως δεν σου αρέσει και δεν με θέλει, ρε. Για την ιστορική μου εμφάνιση. Και μου λέει: Βρίσκεται, αγαπώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ όμορφη. Αλλά εγώ αυτή είναι ανασφάλεια μου. Του λέω: μήπως δεν σου αρέσει το μαλί μου, μήπως το στήθος μου, μήπως να κάνω κάτι να αλλάξω. Κατάλαβες. Εμένα, μου. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Είμαι χεστρού. Ναι, αλλά ναι, το έχω αυτό το ανασφάλεια.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Εμένα παρόλα αυτά δεν έχω κάποια τελείως ατομική ανασφάλεια. Δηλαδή το μοναδικό πράγμα που με αρχώνει είναι τα θέματα εργασίας. Okay. Είναι αυτή η οικονομική ανασφάλεια που δυστυχώς ή ευτυχώς κιόλας η δουλειά μου έχει αυτή τη φύση. Γιατί οι ηθοποιοί υπογράφουμε πρόσληψη και παρέτηση την ίδια μέρα.
3: Ναι.
0: Οπότε δεν ξέρεις τι θα έρθει.
3: Εκτός, ναι, εκτός αν έχεις ένα συμβόλαιο, ρε παιδί μου, που θα παίξεις για ένα χρονικό διάστημα και που πάλι θα έχεις μία σύμβαση αορίστου.
0: Και πάλι, δεν είναι ποτέ αορίστου.
3: Μετά του χρόνου δεν ξέρεις τι
0: γίνεται. Πάντα είναι χρόνο
3: βέβαια
0: με τον χρόνο. Ναι, αυτό ναι, σου ναι, λέω. Ναι. Δηλαδή κάθε χρόνο θα έχω την ίδια ανασφάλεια.
3: Κοίταξε, αυτό θα το έχεις γενικά για το υπόλοιπο ναι, τη ζωή σου, άσχετα αν είσαι ηθοποιός και σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό το έχουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ελεύθερο επάγγελμα.
0: Άρα όλες οι εργασίες που έχω επιλέξει εγώ να κάνω
3: είναι όλες στον αέρα. Τέλεια. Εμένα, παιδιά, η μεγαλύτερη μου ανασφάλεια είναι το αεροπλάνο. Γενικά τα ύψη, αλλά ιδιαίτερα το αεροπλάνο, παιδιά, θεωρώ.
1: Μην πα να μείνει ουρανοξύστη στην επιφάνεια.
0: Είναι ανασφάλεια, είναι φοβία.
3: Έτσι κι αλλιώ δεν έχω
0: ανασφάλεια. Ανασφάλεια, είναι αυτό η φοβία.
3: Ανασφάλεια, παιδιά, ανασφάλεια, γιατί νιώθω ότι μπαίνω σε ένα τενεκεδάκι αλουμινό τέτοιο, το οποίο πετάει πάρα πολύ ψηλά. Και έχω τρομερή ανασφάλεια να είμαι εκεί μέσα.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάσαι.
1: Θα πετάξει ψηλά και θα πα για πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, ατελείωτε βόλτε, γραφικά σοκάκια. Αυτό δεν είναι ωραίο. Σκύκλι στα ματάκια. Ναι. Τι άλλο ζητήσει κανείς, πες μου, όχι πες μου.
3: Πίτσα.
1: Το μπάρι λοιπόν σε καλεί και η Αιτζίαν σε πετάει απευθείας από Αθήνα στο Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα, τα ναι, ίσως, την ναι, ασφάλειά σου.
3: Τα αφήνω.
1: Κάτσε να σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Μην το κάνεις αυτό, όχι. Ετοίμασε βαλίτσες και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Πώς μπορείς, κλείνεις το εισιτήριο τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Όσο λοιπόν μπαίνεις να κλείσεις αυτό το εισιτήριο, εγώ μπορώ να σου πω το μέλλον σου. Στείλε μου μήνυμα στο 6936-646-656 για να τραβήξουμε μία κάρτα ταρό και να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα σου έχει δημιουργηθεί.

0: Καλημέρα μαργαρίτες μου, καλημέρα μάντρα, 11.2 ακούτε. Γιατί εκεί πέρα έξω όλες είναι μια μαργαρίτα που τους αφιερώνεται για τραγουδάκια.
1: Και μενεξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά.
0: Και
1: Πινελόπες.
0: Πήγαινε στο μαργαρίτα ότι επειδή τις αφιερώνει τραγούδι, ότι όλοι μέχρι είμαστε κάπου ερωτευμένοι και τα λοιπά. Αυτό είναι σαν μαργαρίτες μου, όχι λουλούδια.
1: Εγώ σκέφτομαι μαργαρίτα το κοκτέιλ.
2: Η μαργαρίτα ή μαργαρό εγώ σκέφτομαι. Παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε κατά λάθος, αλλά θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν γίνεται να μην το αναφέρω
1: το
2: με την υπερθεότητα.
1: Εγώ το έκανα και αναδημοσίευση. Μου
2: καλά έκανε.
0: Εγώ το είδα πουθενά.
2: Παιδιά, η Metallica, με αφορμή την επανακυκλοφορία του θρηλυκού άλμπουμ Reload, ξεκίνησαν μια παγκόσμια καμπάνια με τίτλο Get the Reload Out. Οπότε η Πινελόπη Αναστασοπούλου τι έκανε? Έκανε το δικό της, με το δικό της τρόπο, το cover του Unforgiven. Ωραία.
0: Ναι.
2: Και παιδιά, διακρίθηκε από όλες τις συμμετοχές. Οι Metallica γενικά τους ξέρουμε ότι δεν κάνουν αναδημοσιεύσεις στα δικά τους στα social κτλ. Και αναδημοσίευσαν την Πινελόπη σαν τιμητική, ότι την ξεχώρισαν από όλο τον κόσμο. Ήταν καταπληκτικό και το βίντεο κλιπ με τον σύντροφό της εκεί πέρα που έπαιζε drums και έδινε
0: φω. Έκανε βίντεο κλιπ ολόκληρο.
2: Ναι, παιδιά.
1: Ναι.
2: Έκανε καταπληκτικό cover.
0: Συγγνώμη, ζω σε άλλο πλανήτη.
2: Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν υπάρχει πιο epic moment από το τύπου να ξυπνάς και να βλέπεις ότι σου έχουν κάνει repost η Metallica.
0: Ξέρω εγώ. Και α πω κάτι, πιστεύω, επειδή η Πινελόπη είναι πάρα πολύ ροκού και είναι η ζωή τη όλη, θεωρώ πω είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και είμαστε πολύ περήφανοι για την Πινελόπη.
2: Μπράβο, Πινελόπη.
1: Εγώ
2: είμαι
1: πάρα πολύ περήφανη, παιδιά. Και όταν το έκανα αναδημοσίευση, έκλαιγα. Είχα χάρη πάρα πολύ.
0: Μπράβο, Πινελόπη. Ήταν πολύ χαρούμενη για όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω τον Newsbomb αν μπορούν να το βάλουν και αυτό στα νέα του. Γιατί πραγματικά αξίζει.
2: Ναι, πρέπει να μπει.
1: Να έχουμε και ένα ευχάριστο, ρε παιδιά. Τι λέτε, πάμε να συνδεθούμε λοιπόν μαζί του. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Η ειδική αναφορά στη δολοφονία Τζιβάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη έκανε στην ομιλία του για την πολιτική βία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και εκτελέστηκε από βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, ανέφερε. Συνεχίζεται το εκρηκτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή, 8 νεκροί στο Ιράν από αμερικανικά πλήγματα, εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από τα αντίπειρα της Τεχεράνης. Αποθεώνει ο διεθνής τύπος στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έκανε πρεμιέρα χθες στην Ελλάδα. Ωστόσο, το βρετανικό περιοδικό Economist έχει αντίθετη άποψη και αποκαλεί την ταινία «Επικό λάθος». Συγκριτική με τίτλο «Μια πολύ ανόητη διασκευή της Οδύσσιας», το περιοδικό κατακεραυνώνει την ταινία σχεδόν για τα πάντα: τα κουστούμια, τους διαλόγους, τη διασκευή και την επιλογή οπτικής γωνίας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μάρα Κοντού. Στις 11 το πρωί θα τελεστεί η εξόδηση ακολουθία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χθες ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος αναμένεται να εκφωνήσει και τον επικίδιο, θυμώντας την τελευταία επιθυμία, επισκέφθηκε το αγαπημένο της στέκη και άφησε στη θέση όπου συνήθισε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
4: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Μπράβο. Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
4: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Εκτόσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio. Mad Radio
1: 106,2.
0: Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Να σου δίνουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι. Και να σου πω την αλήθεια. Έχει γράψει εδώ πέρα τώρα η Κατερίνα ένα τεράστιο κατεβατό που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Θα μας το πεις.
1: Θα μας εξηγήσει γιατί η Κατερίνα είναι υπεύθυνη για τα. Beauty tip of the
0: day by Troublemaker. Ακριβώς. Και επειδή έχουμε μπει επίσημα, παιδιά, στην εποχή που βγαίνεις από το σπίτι fresh και μετά από 10 λεπτά νιώθεις ότι το πρόσωπό σου έχει κάνει restart από τη ζέστη, πάμε σε ένα beauty tip που σώζει ζωές, πόρους και νεύρα. Πολύ σημαντικό. Beauty tip of the day, λοιπόν, για μέρες με ζέστη και υγρασία. Θέλεις fresh επιδερμίδα χωρίς να βαραίνεις το πρόσωπό σου με foundation? Όλοι το θέλουν αυτό. Η Troublemaker λοιπόν προτείνει το Make Space Blurring Primer που σβήνει την όψη των πόρων και χαρίζει λίγο αποτέλεσμα σαν φίλτρο. Αλλά στην πραγματική ζωή, σαν να το φοράς, ρε παιδί μου, σαν να είσαι βασικά κινούμενο blurring. Και για διάρκεια και για φρεσκάδα όλη μέρα, ολοκλήρωσα με το Make Space Setting Mist, το οποίο είναι ένα setting spray, το οποίο σου δίνει και ανανέωση στην επιδερμίδα και σε βοηθάει να δημιουργείς την κατάλληλη βάση για το make-up σου. Είναι αυτό, δημιουργήσει αυτό το αποτέλεσμα που το make-up δεν φαίνεται καθόλου, αλλά δείχνει τέλειο από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Beauty tip λοιπόν εδώ πέρα και pro tip: άπλωσε το primer κυρίως στη ζώνη tough, μέτωπο μύτη, πηγούνι, εκεί δηλαδή που η γυαλάδα αποφασίζει να κάνει το δικό της πάρτι. Μετά setting mist, άφησε το να στεγνώσει φυσικά χωρίς να κουμπίσει το πρόσωπο και για να κλειδώσει καλύτερα το αποτέλεσμα και να μείνει fresh χωρίς να νιώθεις ότι φοράς μάσκα. Παιδιά, επίσης να σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν έμεινε πολύ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την κλήρωση για τα 7 προϊόντα της Troublemaker, όπου είναι και η τελευταία Παρασκευή. Γι' αυτό θέλω να κάνεις το εξής. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και έτσι απλά μπαίνεις και στην κλήρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 λοιπόν. Και είμαστε εδώ πέρα μαζί σας να σας κρατάμε συντροφιά και φυσικά να σας ενημερώσουμε για το πώς μπορείτε να φτιάξετε την ημέρα σας υπέροχη. Για να δούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, παιδιά, όλες οι έρευνες λένε ότι όταν είσαι χαρούμενος γίνεσαι και πιο παραγωγικός. Δηλαδή το χαμόγελο δεν είναι απλά για Instagram story, είναι και εργαλείο δουλειάς. Πώς φτιάχνουμε λοιπόν την ημέρα μας? Κατερίνα, ξέρεις πώς να φτιάχνεις την ημέρα σου?
2: Όχι. Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Λοιπόν, πρώτα, βάλε κάτι να περιμένεις. Ένα καφέ, ένα μήνυμα, ένα φαγητό, ένα σήμερα θα κοιμηθώ νωρίς που όλοι ξέρουμε ότι δεν θα γίνει. Άστε αυτό, αλλά το περιμένεις. Δεύτερον, μην χαλάς τη διάθεσή σου από το πρωί. Ξέρεις, πάρε ταξί για να έρθεις. Δηλαδή, μην ανοίγεις email με το που ξυπνάς. Δεν είμαι ρομπότ, άνθρωποι είμαστε. Πρώτα καφές και μετά η καταστροφή. Ωραία.
2: Σωστά.
1: Τέλεια, πολύ ωραία τα λέει. Τρίτον, φάε πρωινό.
2: Γιατί, γιατί έφερα σήμερα πρωινό.
1: Ναι, γιατί άμα ξεκινήσει τη μέρα νηστικός, μετά δεν φταίει εσύ που θα θες να φας και το γραφείο και την καρέκλα μαζί, Κατερίνα.
2: Σωστό.
1: Μπράβο. Τέταρτον, κάνε αυτό που αποφεύγεις. Γυμναστήριο. Το θέλεις full.
2: Ναι, τακτοποίηση. Έχει να με δει ένα χρόνο τώρα το γυμναστήριο.
1: Ένα τηλέφωνο. Ένα τηλεφώνημα.
2: Ναι.
1: Τηλέφωνο. Ό,τι είναι αυτό που σου κάθεται στο κεφάλι σαν ειδοποίηση που δεν σβήνει.
2: Ναι. Πέφτον. Να το βάλω να το κάνω δηλαδή.
1: Πες ένα ευχαριστώ, βρε ψυχούλα μου, σε ένα φίλο, σε ένα συνάδελφο, έναν άνθρωπο που το ανέχεσαι και σε ανέχεται καθημερινά στην κάτι δηλαδή. Πείτε ευχαριστώ ένα στον άλλον. Είναι και αυτό μια όμορφη
2: ευχαριστώ.
1: Μπράβο. Με το ζόρι.
2: Έκτο. Ποιο ζόρι, εγώ μια χαρά.
1: Έχει πάντα plan B. Γιατί η ζωή έχει την τάση να σου λέει: α, ωραίο το πλάνο σου για να το διαλύσουμε λιγάκι.
2: Και μην κάνει ονείρα.
1: Γιατί ο Θεός γελάει. Και έβδομον, αγκάλιασε κάποιον που αγαπάς. Έλα, αγαπώ, έλα, αγκάλιασα. Αγκαλιά, παιδιά. Όχι απλά reaction με καρδούλα στο Instagram. Κανονική αγκαλίτσα.
2: Να βλέπει γιατί εγώ δεν μπαίνω να κοιτάω τα story σα και αυτά.
1: Γιατί
2: σα αγκαλιάζω από κοντά και σα βλέπω από κοντά καθημερινά. Οπότε σήμερα βάζουμε στόχο κάτι απλό. Λιγότερο άγχος, λίγο περισσότερο χαμόγελο. Και αν γίνεται να μην ανοίξουμε και email πριν ανοίξει το μάτι μας, ακόμα καλύτερα. Και επειδή η μουσική ίσως είναι και το πιο γρήγορο shortcut για να φτιάξει τη διάθεσή μας, πάμε τώρα να ακούσουμε με ενέργεια τον Εβαγιόλ. Γιατί είσαι στο Mad Radio.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε. 106,2 ακούσει. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 σου κρατάμε στην τροφιά και η ώρα είναι 10 παρα 10. Άρα ήρθε η ώρα να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σου δώσουν τη δύναμη που χρειάζεσαι να συνεχίσεις όλη σου την ημέρα, το Σαββατοκύριακο, όλο αυτό.
1: Τη ζωή σου ολόκληρη.
0: Τη ζωή σου.
1: Δεν έχεις μετά άλλη ανάγκη.
0: Δεν έχεις καμία. Είναι η φράση αυτή. Αλλά πριν πάμε σε αυτή τη φράση, πρώτα έχουμε την κλήρωση του διαγωνισμού.
1: Παιδιά, σας θέλω συντονισμένους.
2: Διαγωνισμός!
1: Ωραία. Σας θέλω συντονισμένους όμως τώρα, γιατί έχουμε πάρα πολύ κόσμο που συμμετείχε αυτή την εβδομάδα. 30 άτομα έχουμε και θέλω να μου πει η Ιωάννα ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 30.
0: Αν δικά μου γράμματα, θα το διαβάσω εγώ.
2: Σας είχα καλό να πω εγώ, Θέλω το νούμερο, θέλω να πω ένα νούμερο.
1: Άσε να το πω.
0: Άσε, μωρέ.
1: Αφού η Ιωάννα το κάνει κάθε φορά αυτό. Έλα, πες.
3: Εγώ νομίζω ότι θέλω το νούμερο 25.
1: Το νούμερο 25.
0: Τι στρώει, Γιώργο, εσύ.
1: Δήμητρα, κάτσε λοιπόν, θα την πάρω τηλέφωνο εγώ τώρα. Δικό μου είναι, αλλά δεν το βλέπω, ναι. Λοιπόν, θα πάρω τώρα τηλέφωνο τη Δήμητρα.
3: Τη Δήμητρα, του μου, του σου, του του. Του μου, του σου, του του, η κοπέλα τα πήρε τα προϊόντα.
0: Ό,τι να είναι.
3: Ό,τι είναι τώρα. Θα τα χαρεί.
0: Ό,τι να είναι. Σου έλεγε για τα δικά μου γράμματα και θα διαβάζει τα δικά τη γράμματα.
2: Εδώ πέρα ξεκίνησε να διαβάζει το κινητό του ανθρώπου στον αέρα.
0: Εξήγησε. Ωραία. Θα το σηκώσει. Λοιπόν, να δούμε ότι κέρδισε. Λοιπόν, μέχρι να το σηκώσει.
1: Θα σας πω και το quote.
0: Ναι, ωραία. Θα πρέπει να πει το.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, κάποιοι σου μιλάνε στον ελεύθερό τους χρόνο και κάποιοι άλλοι βρίσκουν χρόνο για να σου μιλήσουν. Θα θυμάσαι αυτή τη διαφορά, παιδιά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πάντα είναι εκεί πέρα για εσένα και δεν το καταλαβαίνεις. Η διαφορά λοιπόν είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Δήμητρα.
4: Γεια σας.
1: Γεια σου. Είμαστε τα κορίτσια από την πόλη, στην πόλη και σε παίρνουμε τηλέφωνο να σου πούμε ότι είσαι νικήτρια του διαγωνισμού της Troublemaker.
4: Τέλεια.
0: Συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια, Δήμητρα. Ελπίζουμε να τα ευχαριστηθείς τα προϊόντα σου, να τα βάλεις σε ένα νεσεσέρ και να πας υπέροχα ταξίδια φέτος το καλοκαίρι.
4: Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γεια, καλή συνέχεια.
2: Πεφτίτσι, παιδί μου, τελείωσες με το quote.
1: Τελείωσα.
0: Να πω κάτι για το quote.
2: Ναι.
0: Όχι, τίποτα.
2: Όχι, τίποτα, να χαιρετήσω δηλαδή.
0: Χαιρέτα.
2: Λοιπόν, χαιρετώ λοιπόν τον Καπτανίκο, ο οποίος δεν κέρδισε προϊόντα Troublemaker, γιατί δεν μας στέλνει μηνύματα. Αχ, Καπτανίκο, αχ. Πάντως, παιδιά, για να καταλάβατε, εσείς έχετε υπολογίσει πλέον ότι όταν χαιρετάμε τον Καπτανίκο, κλείνει και η εκπομπή μας. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου.
0: Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Και η Κατερίνα Πεφτίτσι και φυσικά στον ήχο η μοναδική, η ανεπανάληπτη, η Ιωάννα Ντουράν.
2: Έλα.
1: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας από Δευτέρα 7 με 10 το πρωί όπως πάντα.
0: Αφήστε πίσω σας παρακαλώ την ένταση της εβδομάδας και χαρείτε τον εαυτό σας. Δυο ημέρες γεμάτες ηρεμία, χαμόγελα και όμορφες εμπειρίες. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τι καλό Σαββατοκύριακο, γάλε, κάτσε. Θα τους αφήσουμε
0: από
2: για
0: εμένα, είπα.
2: Θα τους αφήσουμε για τώρα στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
1: Και στη μία θα έρθει στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιτιάδη και στις 4 η Φεϊ Βόκου.
0: Μετά θα έρθει και στις 6 το Μαντράι με τον Πέτρο Τεταφύλου και την Κατρίνα Ψύχα.
2: Όμως, παιδιά, δεν θέλω να μου ξεχνάτε ότι εδώ πέρα στο Mad Radio 106,2 κάθε Παρασκευή ξεκινάνε τα weekends για τρελό πάρτι, έτσι. 8 έχουμε, 8 η ώρα, The Mix with Peter. 9 η ώρα έχουμε Coyote. 10 Inspiro. 11 Αντώνη Δημητριάδη. 12 Χούλιο. Και φυσικά στη μία έχουμε Tiesto. Weekends λοιπόν με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
1: Ναι, έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτη τη πόλη.
0: Φιλά και πολλά.
2: Άιντε τσάου.
1: Φιλούμπε σας. Hot Radio. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
4: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
5: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Έχασα το Γιάννη. Γεια! Yeah!

106,2 σε μεγάλη περιοδία στην Κίνα, ο Wiz DMC. Απόψε θα εμφανιστεί στο Changsha, ενώ μέχρι και τις αρχές Αυγούστου έχει 8 ημερομηνίες στην Κίνα για να επιστρέψει στην Ευρώπη τον 15 Αυγούστου. Άντε με το καλό να περάσετε πολύ πολύ ωραία εσείς εκεί που θα βρεθείτε στις συναυλίες του Wiz DMC, γιατί εννοείται ότι και στην Κίνα ακούτε Mad Radio 106,2. Η σημερινή ημέρα πρακτικά υπάρχει μόνο και μόνο για να κάνουμε αντίστροφη μέτρηση μέχρι το απόγευμα. Το να προσποιούμαστε ότι είμαστε παραγωγικοί τέτοια μέρα, εντάξει, είναι απλά αστείο. Ο εγκέφαλος έχει ήδη κάνει logout, έχει πιάσει ξαπλώστρα. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όπου θέλετε. Κάνουμε focus στα πολύ βασικά, αποφεύγουμε τα tasks της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, αν έρθει αφεντικό και σου πει τώρα σήμερα ξαφνικά αναλάβαμε καινούριο project, κάντο ένα snooze κανονικότατα.

Είναι χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Το Netflix διαβάζω ότι παραδέχεται ότι τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη μπει σε 300 τίτλους του. Στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί ήδη AI για να φτιάχνει πλήθη, μάχες και τοπία πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Εντάξει, νομίζω ότι πολύ πολύ σύντομα πλέον θα ανέβει πάρα πολύ το ποσοστό εκεί. Στο σκρολάρισμα το πρωινό είδα το απίστευτο, το αυτοκίνητο μέσα στην πισίνα σε ξενοδοχείο στην Μάνη. Εντάξει, αυτά που γίνονται τώρα με τα αυτοκίνητα, πάλι καλά, δεν έχει τραυματιστεί κανείς, όλα καλά, αλλά μια κυρία μπέρδεψε τον μπροστά με το πίσω. Είναι μετά από την κυρία στα Μελίσια που μπήκε μέσα στο μαγαζί εκείνο και τον κύριο που είχε κατέβει το βουνό. Πάλι καλά, όλοι καλά. BB Rexha και David Guetta έρχονται τώρα, είναι το Sad Girls εδώ στο Mad Radio 106,2. Θέλω καφέ, 2 μήνες διακοπές και την ησυχία μου. Αυτό είναι το mood της ημέρα.

0: 106,2 αν θέλεις να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς τριμοξίδια, χωρίς ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα. Το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσεις την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer. Μπες στο Magenta Moment στο WhatsApp application και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Σε λίγο θα συζητήσουμε και για το τι συμβαίνει στην πόλη αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό και είναι πάρα πολλά τα ωραία που μπορείς να κάνεις με τους φίλους, την παρέα, την οικογένεια. Εδώ είμαστε μέχρι και τη μία στο Mad Radio 106,2. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένα σκύλο, τον οποίο η ιδιοκτήτριά του είχε δέσει έξω από φούρνο στα Βρυλίσια, κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο και σκότωσε το σκυλί του. Η 48χρονη ιδιοκτήτριά του συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε εκδήλωση για την ακροαριστερή βία. Μία 72χρονη γυναίκα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα πέθανε από βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παρά τη γενική αποθέωση για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Βρετανικός οικονομιστ έχει αντίθετη άποψη και αποκαλεί την ταινία «Επικό λάθος». Στην κριτική με τίτλο «Μια πολύ ανόητη διασκευή της Οδύσσιας», το περιοδικό κατακεραυνώνει την ταινία σχεδόν για τα πάντα, μεταξύ αυτών τα κουστούμια και τους διαλόγους. Παρουσία πλήθους κόσμου το τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Θαυμαστές της, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Adele, Another Love, εδώ στο Mad Radio 106,2. Χνουδάτη αρκούδα, διαβάζω επιπλέον στο νερό αναζητώντας ψάρια. Είναι viral το συγκεκριμένο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου μετά από τους διάφορους που μαζεύουν λαγοκέφαλους. Νομίζω ότι αυτή μας ταιριάζει πάρα πολύ. Very cute. Very cute. Σίγουρα έχει σκάσει και στο δικό σου... το δικό σου social medium, το social medium της επιλογής σου. Δεν ξέρω αν είσαι instagramικός, αν είσαι πιο πολύ του TikTok

0: Στο Mad Radio 106,2 δεν χρειάζεται αμπρακατάμπρα, δεν χρειάζονται μαγικά. Χρειάζεται δουλειά και χρειάζεται να βρεις και τους κατάλληλους. Είναι η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα, το επόμενο βήμα για το μέλλον σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία. Θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα των σπουδών. Θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που θα σε καθοδηγήσουν, θα σε υποστηρίξουν και θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Οι σχολές Δέλτα σε περιμένουν να τις γνωρίσεις από κοντά στην Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες σε καλούν να γνωρίσεις από κοντά το εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Είναι οι σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλέφωνο 210-3220-360.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία, αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μια στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένια άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία. Διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
0: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας.

0: Submarine των Beatles μέχρι και το αντίο σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές της jazz. Τι συνέβησαν σήμερα στην μουσική, θα το δούμε μαζί σε λίγο εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μαδρίνιο 106,2.

μηχανή του χρόνου και ξεκινάμε με το 1965, On and Off the Soul. Ο ανεπανάληπτος James Brown κυκλοφορεί το Papa's Got a Brand New Bag, ένα κομμάτι σταθμός που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού, βάζοντας τα θεμέλια για την γέννηση της funk μουσικής και χαρίζοντας φυσικά και Grammy. Άλμα στο 1968 κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο το Yellow Submarine, μια ψυχεδελική ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη στην μουσική των Beatles, όπου τα σκαθάρια έγιναν καρτούν, αν και τις φωνές τις έκαναν ηθοποιοί, δημιουργώντας

Miners ανεβαίνουν στην σκηνή του Lyceum Theatre του Λονδίνου. Εκείνο το βράδυ ηχογραφείται το πρώτο τους live album, μέσα από το οποίο βγήκε και η μυθική ζωντανή εκτέλεση του No Woman, No Cry, που τον έβαλε για πρώτη φορά στα βρετανικά charts. Στο 1995 τώρα σκάει βόμβα στην pop σκηνή μέσω της περιοδίας Nobody Else Don't Take That. Ο Robbie Williams τα βροντάει και αποχωρεί από το boy band. Την επόμενη κιόλας χρονιά θα ξεκινούσε την δική του τεράστια solo καριέρα, διασκευάζοντας το Freedom του George Michael.

του Ομπόνο παρασημοφορείται από την γαλλική κυβέρνηση με τον ύψιστο τίτλο του διοικητή του τάγματος των τεχνών και των γραμμάτων, τόσο για τη μουσική του πορεία όσο και για το τεράστιο ανθρωπιστικό του έργο. Εν τω μεταξύ, κάπου στο loaded.gr νομίζω διάβαζα ότι το 2027 μάλλον περιμένουμε YouTube στην Ελλάδα. Θα κλείσω με τα σημερινά γενέθλια. 17 Ιουλίου σήμερα το 1947 γεννιέται ο Wolfgang Fleur από τους πρωτοπόρους ηλεκτρονικής μουσικής του Kraftwerk. Το 1948 ο Ron Asheton, κιθαρίστας των θρυλικών The Stooges. Το 1949 ο Geezer Butler, ο μπασίστας και βασικός στιχουργός των τεράστιων Black Sabbath. Και το 1971 ο DJ Minute Mix από το Hip Hop R&B δίδυμο των PM Dawn. Σε όσους γιορτάζουν ευχόμαστε χρόνια πολλά και επιστρέφουμε στις δικές μας μουσικές. Dave Thames, είναι το Rain Dance εδώ στο Mad Radio 106,2. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο υπέροχο και έχει πάρα πολλά να κάνουμε, πάρα πολλά να πούμε σχετικά με το τι θα κάνουμε στην πόλη σε λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2. Τώρα περισσότερη μουσική. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: μπαίνει σε νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30, για σένα λέω ευτυχία, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο. Ο Mr. Teddy Swims έρχεται. Αυτό είναι το Mr. Know It All, το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένα σκύλο, τον οποίο η ιδιοκτήτριά του είχε δέσει έξω από φούρνο στα Βρυλίσια, κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο και σκότωσε το σκυλί του. Η 48χρονη ιδιοκτήτριά του συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε εκδήλωση για την ακροαριστερή βία. Μία 72χρονη γυναίκα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα πέθανε από βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παρά τη γενική αποθέωση για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Βρετανικός Economist έχει αντίθετη άποψη και αποκαλεί την ταινία «Επικό λάθος». Στην κριτική με τίτλο «Μια πολύ ανόητη διασκευή της Οδύσσειας», το περιοδικό κατακεραυνώνει την ταινία σχεδόν για τα πάντα, μεταξύ αυτών τα κουστούμια και τους διαλόγους. Παρουσία πλήθους κόσμου το τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Θαυμαστές της, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της Showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
1: Σάββατο.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, πάει για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε μαζί.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Το επόμενο βήμα για το μέλλον σου. Η ώρα ήρθε να κάνεις το Δέλτα αυτό βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Γιατί από την πρώτη μέρα των σπουδών θα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές για να σε καθοδηγήσουν. Θα έχεις το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Στις σχολές Δέλτα που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλεφωνικά 210-3220-360. Magic Marshall Jefferson και Salome Das στα φωνητικά. Life is simple.

0: 102-106,2. Φέτος το Release Athens, συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Zamna X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience του WhatsApp. Για να δεις και εσύ τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments του WhatsApp Application και διεκδίκησε τα δικά σου διπλά εισιτήρια. Μια πολύ πολύ τυχερή ακροάτρια του Mad Radio 106,2 ανέβασε τώρα πριν από λίγο story, είναι στο αεροδρόμιο και φεύγει για Ibiza για να δει Calvin Harris.
1: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
0: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε

0: Calvin Harris, θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Ο Γιάννης Τουμπάνος είναι στο μικρόφωνο.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

μικρόφωνο, σε λίγο έρχεται ο απόλυτος οδηγός του clubbing για το τρίμερο. Το WhatsApp εδώ μπαίνει σε νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά είναι οι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Ήταν 6,2 να σας πω την αλήθεια. Είμαι πραγματικά εθισμένος στα παγωτά. Δεν ξέρω. Και στα γλυκά γενικότερα. Δηλαδή αν ήμουν εγώ ζαχαροπλάστης, θα ήμουν 800 κιλά άνετα. Αν τώρα ψάχνεις το δικό σου επόμενο βήμα, το επαγγελματικό, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν κοντά στην αγορά εργασίας. Εννοείται ότι έχει και γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing acts, αγροτική κατάρτιση και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία θα βρεις όλα στο delta360.gr ή τηλεφωνικά στο 210-32-20-360. Πάμε να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους από την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένα σκύλο, τον οποίο η ιδιοκτήτριά του είχε δέσει έξω από φούρνο στα Βρυλίσια, κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο και σκότωσε το σκυλί του. Η 48χρονη ιδιοκτήτριά του συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε εκδήλωση για την ακροαριστερή βία. Μία 72χρονη γυναίκα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα πέθανε από βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παρά τη γενική αποθέωση για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Βρετανικός οικονομιστής έχει αντίθετη άποψη και αποκαλεί την ταινία «Επικό λάθος». Στην κριτική με τίτλο «Μια πολύ ανόητη διασκευή της Οδύσσιας», το περιοδικό κατακεραυνώνει την ταινία σχεδόν για τα πάντα, μεταξύ αυτών τα κουστούμια και τους διαλόγους. Παρουσία πλήθους κόσμου το τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Θαυμαστές της, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
0: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
11: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
12: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
10: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
11: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
12: Όλα.
11: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
12: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
10: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Επειδή εγώ δεν ξέρω να σας πω για ζωδιάκια κλπ. Αστρολογικούς χάρτες, αυτά με την Αντιγόνη θα τα πείτε αργότερα. Έχω τον απόλυτο όμως οδηγό κλαμπινγκ για αυτό το δήμερο στην Αθήνα για την ηλεκτρονική σκηνή της πόλης. Έχει κυριολεκτικά πάρει φωτιά. Οι επιλογές είναι η μία καλύτερη από την άλλη. Ξεκινάω με το απόψινό πρόγραμμα. Αν θέλεις να συνδυάσεις χορό και θάλασσα, η Σίμζα και Αρότζ έρχονται για μια βραδιά γεμάτη Afro Tribal Melodic House στο Bolivar. Ενώ αν προτιμάς ρυθμούς του κέντρου, έχεις δύο εξαιρετικές επιλογές. Το Astron Club, η K2 και η Μαρία Πολίτη ενώνουν δυνάμεις σε ένα

έτσι το groove. Αύριο Σάββατο απόλυτος πανικός στον Bolivar, δύο τιτάνες της παγκόσμιας τέκνο, Μασέο Πλέξ και ο θρυλικός resident του Bergain, ο Marcel Detman. Ενώ την ίδια ώρα στο κέντρο της Αθήνας, Progressive House οι ρυθμοί με τον Βρετανό superstar Sasa. Να μας πάει πίσω στα χρόνια εκείνα του venue. Πω, πω, κινηματογραφικό θα είναι το set του Sasa στο Manco Athens στην Γλυφάδα. Τέλος για εσάς που θέλετε ομοί rave ενέργεια, μέχρι τις πρώτες πρωινές στο Smooth θα συναντήσετε τον Alpha Trax για τελείωτη acid techno. Χαμός το weekend. Ναι, ναι. Εγώ θα πάρω τον Πέτρο και την Κατερίνα και θα περάσουμε καταπληκτικά στο Smooth αύριο βράδυ Σαββάτου.

0: Radio 106,2 μεσημεράκι Παρασκευής. Έχει φτάσει εκείνη η ώρα. Η ώρα η σπουδαία, η ώρα που το κορίτσι αυτό έρχεται για να σου φτιάξει. Ξέρεις, είναι εκείνη η ώρα το μεσημέρι που αρχίζεις και λες πω, κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, δεν θέλω. Θέλω να πάω στην ξαπλώστρα μου, θέλω να κάνω τις βουτιές μου, δεν θέλω άλλο να είμαι στο γραφείο. Και μετά έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη στο ραδιοφωνό σου και σου φτιάχνει η διάθεση. Είναι ψηλή, είναι ξανθιά, είναι πανέμορφη και θα είναι εδώ στο ραδιοφωνό σου για τις επόμενες 3 ώρες. Είναι σήμερα, είναι. Έχει κάνει και τα αυτά της, τα μποτέ της. Κουκλίτσα, μπούμπα. Αντιγόνη Βιντιάδη στη 1, στις 4 Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Στις 8 The Mix with Peter, στις 9 Coyote, στις 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Julio, 1 μετά τα μεσάνυχτα Tiesto, Weekends με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη dance μουσική, εδώ στο Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival. Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
8: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
7: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
8: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Passion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα σας, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Αντιγόνη Βιντιάδη εδώ στο ΜΑΤ μεσημεράκι μαζί σας μέχρι και τις 4. Εύχομαι να φεύγετε, εύχομαι να πηγαίνετε διακοπές, εύχομαι να μπανιαρίζεστε, εύχομαι να ξεκουράζεστε και να μην είστε στη δουλειά, το μόνο σίγουρο. Έχουμε πολλά πράγματα για σήμερα. Χρόνια πολλά να πω στην αδερφή μου, γιατί το δεύτερο όνομά της είναι Μαρίνα, και σε όλες τις Μαρίνες εκεί έξω.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Μπορεί να πάμε κοντά στον ήλιο και να καούμε, μπορεί να κρατήσουμε τις αποστάσεις μας, να φοράμε τα αντιλιακά μας και να είμαστε μια χαρούλιδες. Δεν ξέρω, σημασία έχει εσύ τι προτεραιότητες βάζεις. Τώρα θέλω να μάθω πού θα πάτε διακοπές και τι έχετε κανονίσει, γιατί αν δεν έχετε κανονίσει, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές εδώ στην Αθήνα για να κάνεις πράγματα και να περάσεις την καθημερινότητά σου σαν να είναι η πόλη νησάκι. Οπότε, εδώ στο mad.gr έχουμε ένα άρθρο που λέει «Τι να δεις όταν η Αθήνα αδειάζει και μένει στην πόλη, 5 μαγικές βόλτες χωρίς την πολυκοσμία». Και πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Η Ακρόπολη τον Αύγουστο προσφέρει μια ήρεμη εμπειρία χωρίς πλήθη και θόρυβο. Η Πλάκα και οι Αναφιώτικοι αποκαλύπτουν την ηρεμία τους προσφέροντας μια αίσθηση άλλης εποχής. Ο Εθνικός Κήπος νωρίς το πρωί είναι μια ήσυχη πράσινη όαση και ο Λυκαβητός λίγο πριν τη Δύση προσφέρει εκπληκτική θέα μιας άδειας Αθήνας. Satisfy έρχεται.

0: Σίμι, σίμι, γέ, σίμι, γέ. Ξέρεις ότι δεν μπορώ να κρατηθώ. Δεν γίνεται να παίξει αυτό το τραγούδι και εγώ να μην πω σίμι, σίμι, γέ. Πάμε στα ζωδιάκια μας όμως, γιατί κρυαράκια μου, η ανάδρομη πορεία του χρόνου στρέφει την προσοχή στην καριέρα, τις φιλοδοξίες και τα μακροπρόθεσμα σχέδια. Μπορεί να αρχίσετε να αναρωτιέστε αν η επαγγελματική πορεία που ακολουθείτε, άκου τώρα, εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στους στόχους σας ή αν έχεις πιέσει υπερβολικά τον εαυτό σου το τελευταίο διάστημα. Ναι, τον έχεις πιέσει, σου απαντάω εγώ. Καρκινάκια μου, αυτή η περίοδος φέρνει ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και στις προσωπικές δεσμεύσεις. Θα γίνει πιο εύκολο να διακρίνετε ποιες σχέσεις σας στηρίζουν πραγματικά και ποιες σας εξαντλούν ή σας περιορίζουν. Ο χρόνος σας ενθαρρύνει να θέσετε πιο σαφή όρια και να σταματήσετε να αναλαμβάνετε ευθύνες που δεν σας ανήκουν. Και εγώ, κεράκια μου, ως ζώδιο που συνδέεται παραδοσιακά με τον Κρόνο, μπορεί να αισθανθείτε αυτή την περίοδο πιο έντονα από τους άλλους. Οι επόμενοι μήνες προσφέρουν την ευκαιρία για έναν βαθύ απολογισμό. Τι έχετε καταφέρει μέχρι σήμερα, ποιες αποφάσεις σας οδήγησαν εδώ και πού χρειάζεται περισσότερη συνέπεια ή αλλαγή. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένα σκύλο, τον οποίο η ιδιοκτήτριά του είχε δέσει έξω από φούρνο στα Βρυλίσια, κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο και σκότωσε το σκύλι του. Η 48χρονη ιδιοκτήτριά του συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε εκδήλωση για την ακροαριστερή βία. Μία 72χρονη γυναίκα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα πέθανε από βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Υπό Μάρκο Ρούμπιο. Παρά τη γενική αποθέωση για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Βρετανικός οικονομιστ έχει αντίθετη άποψη και αποκαλεί την ταινία «Επικό λάθος». Στην κριτική με τίτλο «Μια πολύ ανόητη διασκευή της Οδύσσιας», το περιοδικό κατακεραυνώνει την ταινία σχεδόν για τα πάντα, μεταξύ αυτών τα κουστούμια και τους διαλόγους. Παρουσία πλήθους κόσμου το τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Θαυμαστές της, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγγας σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό!
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ετείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι!
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
15: Η Αγγελική Λιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και
14: το After Dark.
15: Έκανες μια πολύ γενναία αξιολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
16: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
14: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
15: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
16: Όλα.
15: Αν μην πέσει. Καμιά βοήθεια δηλαδή.
16: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
14: After Dark με τον Θέμη Γεωργαδά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα τελούν το κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Όσο ο κόσμος θα έχει εσάς, θα είμαστε καλύτερα. Είδες πώς σε ανεβάζω, πώς σε αγαπάω. Άκου τώρα να δεις, αν σου αρέσει να ψάχνεις πάντα τα καλύτερα deals και η εκπτωτική περίοδος είναι η αγαπημένη σου, σου έχω εδώ Summer Sales χαμό στον Κοτσόβολο. Φυσικά και θα βρεις εκπτώσεις και hot τιμές σε όλα τα αγαπημένα σου προϊόντα. Αλλά ο χαμός δεν σταματάει εκεί, γιατί σε περιμένουν και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών, αλλά και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη και αμέτρητες επιλογές για να κάνεις τις αγορές σου όπου και να είσαι. Βρες ό,τι χρειάζεσαι σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο κοτσόβολος.gr. Cold Heart έρχεται, Elton John και Dua Lipa.

0: θέλω να σου πω ότι στη μουσική συμβαίνουν ακόμα θαύματα, γιατί ξαφνικά κυκλοφορούν αρκετά ακυκλοφόρητα τραγούδια του David Bowie από το 1965, για πρώτη φορά αποκαλύπτοντας τον καλλιτέχνη πριν γίνει παγκόσμιος θρύλος. Οι ηχογραφήσεις αποκαλύπτουν τον νεαρό Bowie, σε κάποιες ηχογραφήσεις συμμετέχει και ο Jimmy Page πριν τους Led Zeppelin, και η συλλογή περιλαμβάνει τραγούδια με blues, rock και pop ήχους της εποχής. Μπες στο mat.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Hot
1: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
11: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
10: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
11: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
10: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
11: Beyondborders.gr.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
14: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
12: Και ένα hot εξομολογητήριο.
13: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
14: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
12: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
15: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.
16: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Από ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαρολογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Ακούς Mad μεσημεράκι, είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4. Είπαμε τα ζώδια, είπαμε για τα ψώνια μας, είπαμε για τα μουσικά νέα, έρχονται όμως ακόμα καλύτερα πράγματα και μείνε συντονισμένος. As it was, life is simple και παπαουτέ έρχονται για να μας φτιάξουν λίγο τη διάθεση.
0: Mad Radio 106,2.

Λοιπόν, 10 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη, το La La Land ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί όπου αγαπήθηκε περισσότερο, στους κινηματογράφους. Η ταινία του Damien Chazelle, που κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική, τον έρωτα, τα όνειρα και την νοσταλγία σε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, επιστρέφει για να θυμίσει στο κοινό γιατί έγινε ένα από τα πιο αγαπημένα musical της σύγχρονης εποχής. Αν το είδες όταν κυκλοφόρησε, τώρα έχεις την ευκαιρία να ξαναζήσεις τη μαγεία του στη μεγάλη οθόνη, ενώ αν δεν το έχεις ανακαλύψει ακόμη, η επιτυχική επιστροφή είναι η ιδανική αφορμή. Μπες και στο mat.gr για περισσότερες πληροφορίες. Μπανκαράγκα έρχεται.

Με ενέπνευσε λίγο η Γρανίτα Λεμόνι της Μαρσό και είπα να σου πω. Τι κάνει τώρα, τι γίνεται στο σώμα σου όταν τρως πολύ συχνά καρπούζι? Το καρπούζι είναι σημαντική πηγή του αντιοξειδωτικού λικοπενίου και προστατεύει τα κύτταρα από το στρες. Η κατανάλωσή του συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου. Περιέχει ένα αμινοξύ που συμβάλλει στη χαλάρωση των αμμοφόρων αγκαίων και τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης. Φάτε καρπούζι, παιδιά, φάτε το σε γρανίτα, φάτε το σε κομματάκι, φάτε το σε... Εντάξει, παγωτό νομίζω ότι λίγο το παρακάνουμε. Πάμε στο παγωτό, στη ζάχαρη, δεν πάμε στο υγιεινό. Αλλά τέλος πάντων το αγαπημένο μας καλοκαιρινό γλυκό, παύλα φρούτο, είναι το καρπούζι, οπότε είναι ό,τι καλύτερο να το καταναλώνουμε. Jamaican Bam Bam, τώρα

0: 12 του 12 λοιπόν, και ήρθε η ώρα για να πάμε να ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ένα σκύλο, τον οποίο η ιδιοκτήτριά του είχε δέσει έξω από φούρνο στα Βρυλίσια, κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο και σκότωσε το σκύλι του. Η 48χρονη ιδιοκτήτριά του συνελήφθη για σωματικές βλάβες και ζωοκτονία. Στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε εκδήλωση για την ακροαριστερή βία. Μία 72χρονη γυναίκα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα πέθανε από βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παρά τη γενική αποθέωση για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Βρετανικός οικονομιστ έχει αντίθετη άποψη και αποκαλεί την ταινία «Επικό λάθος». Στην κριτική με τίτλο «Μια πολύ ανόητη διασκευή της Οδύσσειας», το περιοδικό κατακεραυνώνει την ταινία σχεδόν για τα πάντα, μεταξύ αυτών τα κουστούμια και τους διαλόγους. Παρουσία πλήθους κόσμου το τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Θαυμαστές της, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του ελληνικού κινηματογράφου στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Και τι άλλο, Αντώνη.
8: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Κυκλοφόρησε και το πρώτο τρέιλερ της ταινίας I Play Rocky, εμπνευσμένη από το παρασκήνιο της δημιουργίας του θρυλικού Rocky του 1976 με τον Sylvester Stallone. Και επειδή χθες το είδα στο TikTok, έχω να σας πω ότι είναι συγκλονιστικό. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Άντωνη Ιπολίτο, ο οποίος μοιάζει, παιδιά, εκπληκτικά με τον Stallone. Την εποχή που γύριζε το Rocky, σε εκείνη την ηλικία, ακόμα και στη φωνή του. Δεν ξέρω πώς το έχει δουλέψει αυτό ο άνθρωπος, αλλά πραγματικά, αν δεν πάρει Oscar, δεν θα έχει εκτιμήσει κανείς αυτή την ερμηνεία. Μπείτε στο mat.gr γιατί έχουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες και ακόμα περισσότερα νέα.

0: Εγώ θα σώσω την ανθρωπότητα και εσάς από τα αυτοκίνητά σας. Λοιπόν, τώρα που έχουμε καύσωνα, γιατί ξεκινάει όπως ξέρετε τις επόμενες μέρες, θα φτάσουμε 41 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Τι λάθος κάνουμε με τα αυτοκίνητά μας και μπορεί να τα χαλάσουμε και να μην δουλεύει και σωστά το air condition. Αρχικά δεν θα ανάβετε το air condition με το που μπαίνετε στο αυτοκίνητο. Υπάρχει το γνωστό κόλπο που ανοίγει την πόρτα του οδηγού, λέω για παράδειγμα, και την πόρτα, την αντίθετη, σε χιαστή δηλαδή, του πίσω καθίσματος, πίσω δεξιά ας πούμε, και κάνετε λίγο πέρα δόθε με την πόρτα του οδηγού για να φύγει όλη η λάβα αυτή που υπάρχει και έχει μαζευτεί μέσα όλη τη μέρα. Μεταβάζετε μπρος, ξεκινάτε να φύγετε με όλα τα παράθυρα ανοιχτά. Παθαίνετε εσείς ένα πράγμα, σας έρχεται από αυτό το... Δεν ξέρω τι να πω, την ανάσα του δράκου που θα σας χτυπάει στο πρόσωπο, αλλά μετά από λίγο θα ανάψετε το air condition. Και λίγο πριν σβήσετε το αυτοκίνητο, δηλαδή κάποια δευτερόλεπτα πριν, θα κλείνετε το air condition, δεν θα το αφήνετε να δουλεύει σε ρί. Γιατί έτσι λέει χαλάει η μπαταρία και υγραίνονται πάρα πολύ οι αεραγωγοί. Αυτά τώρα και εγώ τα διαβάζω, τα μαθαίνω και σας τα λέω. Αλλά είναι σημαντικό να τα ξέρουμε για να ξέρουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα. Καλή επιτυχία σε όλους μας λοιπόν.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, κατά πράσινες πλαγιές και νερά τόσο καθαρά, ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάστο Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
4: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
4: Ναι, μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
4: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
11: Δεν είναι ο άντρας μου, τα γόρια.
12: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
13: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
12: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
10: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
14: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
7: Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
8: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
9: Radio. Καλησπέρα, γεια σας, καλώς τους. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, εδώ στο Mad Μεσημεράκι. Τι κάνετε? Πού είστε, βρε κουτά? Μήπως φεύγετε γιατί είναι Παρασκευούλα? Φύγετε, παιδιά, φύγετε, φύγετε. Όσοι προλαβαίνετε να πάτε διακοπές. Εγώ θέλω για όλους μας να ξεκουραστούμε, να χαρούμε, να κάνουμε μπάνια, να φάμε παγωτά, να φάμε καρπούζια, να πιούμε, να χορέψουμε, να ξεκουραστούμε, να αδειάσει το μυαλό μας. Ε, τι λέτε?
0: Mad Radio 6,2.

τώρα εδώ που ετοιμάζεις βαλίτσα, τώρα που άνοιξες το NSSR να βάλεις μέσα αυτά που θα πάρεις στις διακοπές σου. Να μη σου πω εγώ το τέλειο eyeliner το οποίο θα πάρεις μαζί και θα το δοκιμάσεις και θα είναι και ριδίζον και θα είναι και καλοκαιρινό και θα είναι και φανταστικό. Chameleon Multi Chrome Eyeliner Extension λέγεται, είναι από τη Wet n Wild και είναι ένα retractable eyeliner με multi chrome χρώμα και ένα λαμπερό και πολύχρωμο αποτέλεσμα που αντανακλά στο φως. Μην το χάσεις, μην το ξεχάσεις. Θα το βρεις σε όλα τα καλλυντικά, σε όλα τα καταστήματα καλλυντικών, σε όλη την Ελλάδα και σε φαρμακεία. Τα προϊόντα Wet n Wild επίσης μπορείτε να τα βρείτε στο www.skouras-cosmetics.gr.

Τώρα αυτά που θα πούμε θα είναι ενημερωτικά, εκπαιδευτικά και επενδυτικά, γιατί θα σου πω τις στρατηγικές, τις βασικές που ακολουθούν όσοι παίρνουν ξανά και ξανά προαγωγή. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, επειδή χρόνια είμαστε ρε παιδί μου στο χώρο εργασίας, θα σου πω ότι είναι και θέμα τύχης. Αλλά εκείνοι που ξέρουν πιστεύουν στον εαυτό τους χωρίς να θέλουν να έχουν πάντα δίκιο. Έχουν σαφή σκοπό. Ξέρουν πώς να παραμένουν παρόντες το τώρα, μη χάνοντας το χρόνο τους σε παρελθωτικές ή μελλοντικές σκέψεις. Επενδύουν στις επαγγελματικές σχέσεις, συγχωρούν τα λάθη τους και συνεχίζουν την προσπάθεια, πιστεύουν ότι αξίζουν μια ευκαιρία, γνωρίζουν πότε να ζητήσουν βοήθεια, παραδέχονται τα λάθη τους, φροντίζουν τον εαυτό τους, ξέρουν να πάρουν ρίσκο και δεν φοβούνται το βάρος της ευθύνης. Και κάπως έτσι εδώ λέει το άρθρο από το Harvard ότι μπορείς να πάρεις πολλές προαγωγές. Δεν ξέρω τι θα παίξει ρόλο τώρα για να πάρεις πολλές προαγωγές. Από μένα πάντως έχεις την ευχή μου.

0: Girls λέγεται το τραγούδι. Τώρα εγώ θα σου πω ένα fact το οποίο αφορά περισσότερο σε γυναίκες, σε μανούλες μάλλον, και στους άντρες τους. Οι άντρες μπορούν, λέει, κανονικότατα να κοιμούνται με την ησυχία τους, ακόμα και αν ακούνε οποιονδήποτε θόρυβο γύρω τους, ενώ μια γυναίκα με το που γεννήσει, από τη στιγμή που θα βγει το μωρό από μέσα της, κάνει μια διόγκωση ή αμυγδαλή στον εγκέφαλο και πάντα, μα πάντα, την ώρα που κοιμάται, είναι σαν να είναι ξύπνια. Ακούει τον παραμικρό θόρυβο, γιατί μπορεί να είναι το παιδί της, το οποίο την χρειάζεται και την έχει ανάγκη. Οπότε, πώς να μην είμαστε κουρασμένοι, εμένα που με ρωτάτε, συνάδελφοι, φίλοι κτλ. Τι κάνεις, λίγο κουρασμένη μου φαίνεσαι, βρε αγαπούλα μου. Από τότε που έχω γεννήσει, δεν έχω κοιμηθεί καημένη. Τι θες να κάνω? Καλή ξεκούραση σε όσους μπορούν. Αυτό έχω να πω. Πάμε γρήγορα στα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί στα Βρυλίσια όταν ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε σε άνδρα που είχε βγει για την καθιερωμένη του βόλτα μαζί με το μικρό του σκυλί. Από την επίθεση, ο άνδρας τραυματίστηκε, ενώ το κατοικίδιό του υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Ταξιδιάρα, ψυχή και αιώνια έφηβη, καλό σου ταξίδι. Τα λείψεις από όλους μας, είπε στον επικίδιό του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Η τραγουδίστρια Σιλά Γεντζόγλου και ακόμη περίπου 20 καλλιτέχνες συνελήφθησαν στην Τουρκία για υποθέσεις ναρκωτικών. Η Γεντζόγλου αναμένεται πάντως να αφαιθεί ελεύθερη μετά την απολογία της. Δαχτυλίδια, όπως αυτά των πρωταθλητών του NBA, θα απονείμει η FIFA στον τελικό του Μουντιάλ. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρό γραφείο του τρόπεου του Μουντιάλ και ειδική χάραξη στο εσωτερικό του, ενώ περίπου 2.000 κομμάτια θα διατεθούν προς πώληση για τους φιλάθλους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη. Σάββατο

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
4: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
10: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
10: Ωραία, είμαι 10 με τον...
9: Oh, no.
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Λοιπόν, για όσους έχετε ανάγκη ή σας λείπει ένα ρολεξάκι από τη συλλογή σας, ακούστε τώρα τι γίνεται. Ένας πασίγνωστος Ινδός δισεκατομμυριούχος, ονόματι Λαλίτ Μόντι, κάνει giveaway Rolex σε όποιον φτιάξει το καλύτερο meme για να ξεφτυλίσει το μπατζανάκι του. Έχει τσαντιστεί με το μπατζανάκι του πάρα πολύ, δεν τα πάνε καθόλου καλά και θέλει να τον κοροϊδέψει. Λοιπόν, στείλτε του μήνυμα, παιδιά, και μπορεί να κερδίσετε ένα Rolex. Και μπορεί να του αρέσουν και 2-3 memes και να στείλει πολλά Rolex. Δεν το ξέρεις. Μπορεί να μην είναι. Επειδή φαίνεται πάρα πολύ large ο κύριος και πάρα πολύ απεγνωσμένος, μήπως μας το κάνει το δώρο. The Fair of Ophelia έρχεται τώρα.

0: με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική στο Mad Radio 106,2. Το Mad μεσημεράκι τελείωσε και σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σα.
2: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσει μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Hello, hello, Φεϊβόκου εδώ για σένα μέχρι τις 6 στο Mad Radio 106,2 με την πιο ανεβασμένη διάθεση, αφού σήμερα είναι Παρασκευή και όχι μόνο απέχουμε μία ανάσα από το σουκού, αλλά και γιατί φτάνουμε με γοργά βήματα στο τέλος του Ιουλίου, που για αρκετούς σημαίνει την έναρξη των καλοκαιρινών τους διακοπών.
1: Mad Radio 6,2.

Τα ταξίδια είναι διαχρονικά, όχι μόνο στις διακοπές, αλλά και όποτε μπορούμε να ξεκλέβουμε. Εσύ, ό,τι τύπος Traveler κι αν είσαι, είναι μία η κάρτα για σένα. Travelers Prepaid από την Eurobank. Τη βγάζεις εύκολα και δωρεάν από το Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε ξένο νόμισμα στο εξωτερικό ή online με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και αν είσαι 18 έως 28 ετών, μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο, εκδίδοντας νέα Travelers Prepaid και φορτίζοντάς τη με 50 ευρώ και πάνω έως 31 Αυγούστου.

Πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας, τα λέμε τι ωραία που θα ήταν τώρα να ήμασταν σε ένα χωριό, σε ένα νησί, να ζούσαμε μόνιμα εκεί, χωρίς τη φασαρία της πόλης. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η πόλη κουράζει ακόμα και όταν δεν το συνειδητοποιείς. Πολλές φορές επιστρέφεις σπίτι και δεν είσαι κουρασμένος από την ημέρα, αλλά από τον θόρυβο της ημέρας. Άρα δεν είναι ότι δεν αντέχουμε πια τίποτα όταν λέμε είμαι κουρασμένος για να βγω για ένα ποτό π.χ. να χαλαρώσω. Είναι ότι ζούμε με ρυθμούς που δεν αφήνουν πολύ χώρο να ανασάνεις. Τροφή για σκέψη.

0: Ευθύς αμέσως και από αυτή την φανταστική μουσικάρα που μόλις ακούσαμε, συνδεόμαστε με το newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το πρωί στα Βρυλίσια όταν ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε σε άνδρα που είχε βγει για την καθιερωμένη του βόλτα μαζί με το μικρό του σκυλί. Από την επίθεση, ο άνδρας τραυματίστηκε ενώ το κατοικίδιό του υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Ταξιδιάρα, ψυχή και αιώνια έφηβη, καλό σου ταξίδι. Θα λείψεις από όλους μας, είπε στον επικίδιό του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Η τραγουδίστρια Σιλά Γεντζόγλου και ακόμη περίπου 20 καλλιτέχνες συνελήφθησαν στην Τουρκία για υποθέσεις ναρκωτικών. Η Γεντζόγλου αναμένεται πάντως να αφαιθεί ελεύθερη μετά την απολογία της. Δαχτυλίδια όπως αυτά των πρωταθλητών του NBA θα απονείμει η FIFA στον τελικό του Μουντιάλ. Κάθε δαχτυλίδι θα φέρει μικρογραφία του τροπέου του Μουντιάλ και ειδική χάραξη στο εσωτερικό του, ενώ περίπου 2.000 κομμάτια θα διατεθούν προς πώληση για τους φιλάθλους. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τάπαστούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δεν λες ο άντρας μου, ένταγω.
13: Όχι, μην το γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
13: Ωραία, είμαι 10 με τον...
12: Oh, no.
11: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
14: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
15: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Γιατί το canceling plans έχει γίνει μικρή απόλαυση. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να έχεις κανονίσει κάτι και μετά να λες αχ, μακάρι να με πάρει να το ακυρώσει. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι δεν ακυρώνουμε πάντα επειδή δεν θέλουμε τους άλλους ή βαριόμαστε να πάμε εκεί που μας έχουν καλέσει. Μερικές φορές ακυρώνουμε επειδή θέλουμε λίγο χρόνο περισσότερο με τον εαυτό μας. I had a dream.

0: Αυτά και με εκείνα και μάνι μάνι και γοργούς ρυθμούς και με περισσότερη ενέργεια φτάνουμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας μετά τις 5 και πάλι μαζί να είσαι εδώ, μη βγάλω απουσιολόγιο, ε! Mad Radio.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Καταπράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
4: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
5: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινώς σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
3: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
5: Όλα. Μην πέσει.

0: Καμιά βοήθεια δηλαδή.
1: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Φεύγω, κουμερός δεύτερο και τελευταίο. Μέχρι τις 6 μαζί θα πάμε με περισσότερη δροσιά, τουλάχιστον μουσική. Υπομονή αν είσαι στο δρόμο και πίζεις κατά την έξοδό σου από το κλίνο νάστη.
0: Mad Radio 106,2.

Τώρα τελευταία έχω παρατηρήσει από κάποιους που ανεβάζανε πάρα πολύ συνέχεια back to back stories, posts κτλ, ότι έχουν λίγο συγκρατηθεί. Πολλοί έχουν κουραστεί να μοιράζονται τα πάντα. Υπάρχει μια νέα ανάγκη για πιο ιδιωτική ζωή. Βλέπω μια στροφή στο να μην πολυεκθέτουμε τον εαυτό μας, τουλάχιστον όσοι δεν είναι influencers. Ίσως τελικά το πιο σύγχρονο flex να είναι ότι δεν χρειάζεται να αποδείξεις online ότι περνάς καλά. Για σκέψου το.

Λοιπόν, παιδιά, την περασμένη εβδομάδα έγινε μία συναυλία της οποίας οι fans μπήκανε στο βιβλίο Record Guinness. Και θα καταλάβεις ακριβώς τώρα τι εννοώ. Το διάβασα το άρθρο στο ma.gr. Ένα πράγμα για το οποίο δεν διακρίνεται ο αγαπημένος Pitbull είναι η πλούσια κόμη του. Έτσι λοιπόν, με αφορμή τη συναυλία του στο Λονδίνο πριν λίγες ημέρες, οι fans που παρακολουθούσαν τη συναυλία αποφάσισαν να αντιγράψουν το στυλ του μέχρι κεραίας. Ακόμα και περούκες φαλάκρας φόρεσαν. Και έτσι αυτή η συναυλία έμεινε στην ιστορία αφού μπήκε στο Record Guinness ως η μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κόσμο από φαλακρές περούκες. Άκουσον, άκουσον, τι άλλο θα σκεφτεί ο κόσμος.

0: ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με την αίθουσα του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το πρώτο μαζικό κύμα εκδρομέων του Ιουλίου εγκαταλείπει την Αττική, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου. Συγκλονιστικές σκηνές εκτελήθηκαν το πρωί στα Βρυτίσια, όταν ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε σε άντρα που είχε βγει για την καθιερωμένη του βόλτα μαζί με το μικρό του σκυλί. Από την επίθεση, ο άντρας τραυματίστηκε, ενώ το κατοικίδιό του υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Την απόσυρσή του και επίσημα από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης με εκτενή του δήλωση στην οποία αφήνει αιχμές κατά βουλευτών αλλά και του πρώην Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Καιρός με δύο πρόσωπα τις επόμενες ημέρες. Κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αισθητή μείωση θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχών, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε Δημάρο κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη, καλό σου ταξίδι. Θα λείψεις από όλους μας, είπε στον του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Δείτε όλες τις ειδήσεις του newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
6: Είμαι η Ιωάννα.
5: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
6: Ibiza.
5: Ναι. Μπράβο.
6: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
5: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
14: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
15: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
13: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
14: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
15: Όλα.
14: Αν μην πέσει. Καμία βοήθεια δηλαδή.
15: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
13: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
16: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Και έχει έρθει αυτή η στιγμή της ημέρας που θες λίγο καφέ, λίγο νερό, κάτι δροσιστικό και φυσικά το Mad Radio 106,2 έχει τη λύση μέσω της περισσότερης ενέργειας που σου δίνει με τη μουσική.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα. Στο Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Για τις επόμενες ώρες έχουμε το Mad Drive με Κατερίνα Ψύχα και Πέτο Τριανταφύλου. Το Weekend στο Mad Radio ξεκινάει από τις 8. The Mix with Pita, 9 Coyote, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο, 1 Tiesto. Το Σάββατο Κύριακο έχουμε The Hits Hot 40 με τον Πέτρο Τριανταφύλου και τα πρωινά μας. Σάββατο και Κυριακή η Νατάσα Σιδηροκοστρίτου με όλα τα latest news από την Showbiz και όχι μόνο. Μέχρι τη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, πολλά πολλά σπουτς σπουτς να περάσετε τέλεια. Bye! Mad
1: Radio. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
2: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
10: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
11: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
11: Ωραία, είμαι 10 με τον...
10: Oh, no.
9: After Dark με τον Θέμη Γιώργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Σώα.
3: Σώα ή σώα, είπε.
5: Σώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive.
1: Με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
0: Και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο στα παιδιά, είναι εξαιρετικοί όλοι το λένε. Μπράβο.
0: Ξανάρθουμε. Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τριώρο με την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις. Όλα για σένα.
0: Και σήμερα Παρασκευή μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό καλοκαιρινό weekend.
1: Εδώ θα μάθεις πώς το kinky sex αυξάνει τη δημιουργικότητα.
0: Εγώ είμαι πάντα δημιουργικός, Κατερίνα.
1: Και αισθάνεσαι και είσαι απλά κρύβε λόγια, Πέτρο.
0: Γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται. Και σήμερα, μέχρι τις 9, σου δίνουμε δημιουργικά την ενέργεια που χρειάζεσαι. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Radio, του Mad Drive 6936-646-656. Μπροστά μας ένα ακόμη καλοκαιρινό weekend Ιουλίου. Εσύ θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend.
1: Τζούσι νέα σου φέρνω τώρα, φίλε μου και φίλε μου, και άκου και εσύ πολύ προσεκτικά, Πέτρο.
0: Ακούω γιατί μου αρέσουν τα juicy, όπως ξέρεις.
1: Εκεί που νομίζαμε ότι η έμπνευση έρχεται από τον καφέ ή τις απολαυστικές διακοπές, έρχεται μια έρευνα και μας λέει ότι τελικά η δημιουργικότητα πηγάζει από το kinky sex.
0: Μη μου τα λες έτσι απότομα αυτά.
1: Δεν τα λέω εγώ, Πέτρο. Είναι έρευνα του Psychology of Consequences. Πες το,
0: Consequences.
1: Μπράβο, Πέτρο. Theory, Research and Practice. Σύμφωνα με την οποία η τροποποίηση της συνείδησης που συμβαίνει όταν κάποιος υποτάσσεται στον ερωτικό του σύντροφο ή τον υποτάσσει κατά τη διάρκεια του σεξ οδηγεί σε μια εγκεφαλική ροή που ως αποτέλεσμα έχει την αύξηση της επίγνωσης και της δημιουργικότητας.
0: Υποτάσσει ακούω. Κίνκι.
1: Και τα δύο. Και
0: κοίταξε.
1: Αυτό,
0: αν είμαστε πιο ελεύθεροι και πιο αυθόρμητοι, θα γίνουμε και πιο έξυπνοι δηλαδή.
1: Αυτά λέει η έρευνα, μου βάζει λόγια στο στόμα.
0: Θέλει φαντασία, Κατερίνα, και η φαντασία σε κάνει πιο δημιουργικά. Σκεπτόμενο, άρα και πιο έξυπνο. Ειδικά το καλοκαίρι.
1: Ναι, όλοι το ξέρουν αυτό.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6:30 και σήμερα μαζί εδώ στο Mad Drive το ημερολόγιο Κατερίνα. Και αυτή την εβδομάδα και αυτό το weekend είναι γεμάτο συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις και καλοκαιρινά φεστιβάλ συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με την Αθήνα, την Επίδαυρο και τα νησιά μας να φιλοξενούν μερικές από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις αλλά και events. Στη Μύκονο το Πούσουκου, Μπένι Μπενάση, Άρμαν Βαν Χέλντεν αλλά και ο Μασίοπλεξ εδώ στο Bolivar.
1: Αυτά θα τα κάνεις το βράδυ, αν το πρωί όμως θες να περάσει δημιουργικά το χρόνο σου. Και είσαι και εσύ, φίλοι μου και φίλε μου, από αυτούς που περιμένουν κάθε καλοκαίρι τις εκτόσεις, να σου πω ότι στον Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή γίνεται Summer Sales χαμός.
0: Χαμός. Εκτός από εκτόσεις, εκεί θα βρεις χότιμες, θα βρεις και K-Plan, ευέλικτες λύσεις πληρωμών, αλλά και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη.
1: Βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο κοτσόβολο.gr.
0: Τίτλοι ειδήσεων τώρα, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το πρώτο μαζικό κύμα εκδρομέων του Ιουλίου εγκαταλείπει την Αττική, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου. Συγκλονιστικές σκηνές εκτελήθηκαν το πρωί στα Βρυντήσια, όταν ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε σε άντρα που είχε βγει για την καθιερωμένη του βόλτα μαζί με το μικρό του σκυλί. Από την επίθεση, ο άντρας τραυματίστηκε, ενώ το κατοικίδιό του υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Την απόσυρσή του και επίσημα από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης με εκτενή του δήλωση στην οποία αφήνει αιχμές κατά βουλευτών αλλά και του πρώην Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Καιρός με δύο πρόσωπα τις επόμενες ημέρες. Κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αισθητή μείωση θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχών προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε Δημάρο κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη, καλό σου ταξίδι. Θα λείψεις από όλους μας, είπε στον επικεφαλή του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Δείτε όλες τις ειδήσεις του newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικού.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, Παρασκευή στο Mad Drive. Το μεγαλύτερο γεγονός, Κατερίνα, το Μουντιάλ έρχεται. Το Σάββατο παίζουν για την τρίτη θέση Αγγλία και Γαλλία, οι χαμένοι δηλαδή. Ενώ την Κυριακή Ισπανία και Αργεντινή θα παλέψουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο halftime show στην ιστορία του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής θα ανέβουν στη σκηνή σε μια παραγωγή που θυμίζει Super Bowl Halftime Show με Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber και Burna Boy. Ενώ έχουμε και hot είδηση, έχουμε τον Post Malone που ανακοινώθηκε μόλις ως βασικός headliner της τελετής λήξης του Μουντιάλ, και αυτό θα γίνει πριν από το παιχνίδι για να γιορτάσουν 39 μέρες γεμάτες ποδόσφαιρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
1: Εγώ για ταξιδιώτες θα σου μιλήσω, Πέτρε, τώρα, και θα σου πω ότι ό,τι τύπος traveler κι αν είσαι, μία είναι η κάρτα για εσένα. Travelers Prepaid από τη Eurobank. Τη βγάζεις εύκολα και δωρεάν από το Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε ξένο νόμισμα στο εξωτερικό ή online με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
0: Κι αν είσαι από 18 έως 28 ετών, μπορείς να πάρεις μέρος στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο, παρακαλώ, εκδίδοντας νέα Travelers Prepaid και φορτίζοντάς τη με 50 ευρώ και πάνω έως και 31 ευρώ.

0: Πράσινα νερά, προστατευμένη σε μεγάλο βαθμό από τους δυνατούς βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Η μία πλευρά της είναι οργανωμένη και γεμάτη καλοκαιρινή ζωή, ενώ σε άλλα σημεία μπορείς να βρεις περισσότερο ελεύθερο χώρο και ηρεμία. Μία παραλία που συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: Beyondborders.gr.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι!
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρούμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρούμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρούμφάκια.
3: Λα.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Παρασκευή μαζί σου και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτή την ώρα, έχουμε τη λύση για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το χρώμα του μαγιό που θα κάνει το μαύρισμά σου να δείχνει ακόμα πιο εντυπωσιακό με βάση την επιδερμίδα σου.
0: Εδώ και για τους γευστικούς συνδυασμούς που θα σε βοηθήσουν να παραμείνεις δροσερός όλη μέρα.
1: Μάθε χρήσιμα και αποτελεσματικά tips στην περίπτωση που πέσει πάνω στα ρούχα σου αντιλιακό ενώ βρίσκεσαι έξω.
0: Αυτό
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Μαζί και σήμερα ξεκινάμε ένα ακόμη καταπληκτικό καλοκαιρινό weekend.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Summer is on και το weekend απλώνεται μπροστά μας. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου συνεχίζει με νέες παραστάσεις, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του ελληνικού καλοκαιριού. Η Ρόδος φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις street basketball της χρονιάς, με αθλητές και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Το 3x3 basketball είναι στη Ρόδο, ενώ ο Ακύλας θα είναι στην Κρήτη. Εσύ πού θα πας αυτό το που σου κου?
1: Εσύ τώρα, φίλη μου, που ετοιμάζεις βαλίτσα για παραλία ή διακοπές, ξέρεις ότι το χρώμα του μαγιό μπορεί να κάνει το μαύρισμά σου να δείχνει ακόμα πιο εντυπωσιακό?
0: Εγώ δεν μαυρίζω, Κατερίνα, μόνο κοκκινίζω. Είμαι της λευκής φυλής.
1: Και για εσάς τα γόρια ισχύει αυτό, Πέτρο. Απλά εσείς γενικά δεν πολύ ενδιαφέρεστε. Βλέπω πως βάζετε και το τηλιακό λες και στην Ινδιάνη φύλαρχη. Και προχωρώ. Το σωστό χρώμα μπορεί να φωτίσει την επιδερμίδα και να αναδείξει το μαύρισμά σου. Για παράδειγμα, αν έχεις ανοιχτή επιδερμίδα, όπως εγώ, καλή ώρα, και ο Πέτρος, ή βαθιές αποχρώσεις όπως το νέιμπι, το σμαραγδί, το μπορντό, δημιουργούν υπέροχη αντίθεση και σε κάνουν να δείχνεις πιο λαμπερή και πιο λαμπερός.
0: Και για όσες έχουν σταρένια επιδερμίνα, που ξέρεις, μου αρέσει πολύ αυτό.
1: Εκεί οι επιλογές είναι ακόμα περισσότερες. Τερακότα, χαλκός, μπρονζέ, αλλά και έντονο κοραλί, φούξια ή πορτοκαλί δένουν τέλεια με τους θερμούς τόνους επιδερμίδας και κάνουν το μαύρισμα να ξεχωρίζει.
0: Ωραία τα λες, Κατερίνα, ωραία. Για τις πιο μελαχρινές, όπως η τάιλα, ας πούμε, μπορούν να τολμήσουν τα πάντα.
1: Σχεδόν. Το λευκό πάνω σε μια σκούρη επιδερμίδα είναι πάντα εντυπωσιακό. Ένα νέο νέων αποχρώσεις, τικουάς, βασιλικό μοβ και έντονο φούξια χαρίζουν ένα αποτέλεσμα που πραγματικά τραβάει όλα τα βλέμματα.
0: Εγώ με το αριστοκρατικό λευκό χρώμα, Κατερίνα, θα πάρω ένα navy blue.
1: Μα τα περισσότερα ρούχα σε αυτό το χρώμα έχουν, Πέτρο. Εσύ, φίλη μου, που θέλεις να δεις ποια χρώματα, ναι, σου ταιριάζουν περισσότερο και να πάρεις ιδέες για τις φετινές εμφανίσεις στην παραλία, μπορείς να μπεις και στο mat.gr.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψ.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων και σήμερα μπορείς να μας ακούς δυνατά, πιο δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί και μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Είμαστε στην εβδομάδα που πολλοί φίλοι ξεκινάνε από σήμερα τις διακοπές τους και κάποιοι ξεκινάνε τα καλοκαιρινά τριημεράκια.
1: Εχθροί μου είναι μεν αυτοί. Τέλος πάντων, με αυτές τις δημοκρασίες.
2: Ας τα παιδιά να περάσουν.
1: Να περάσω, ας περάσω. Με αυτές τις δημοκρασίες πάντως που χτυπάνε κόκκινο, εγώ έχω να σου πω φίλε μου και φίλοι μου και σε βοηθώ τώρα σε αυτό. Και ορίστε, το παίρνω πίσω τον κακό μου το λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι η ενυδάτωση δεν έρχεται μόνο από το νερό. Υπάρχουν και τροφές που μπορούν να σε βοηθήσουν να παραμείνεις δροσερός όλη την ημέρα.
0: Καταρχάς να προσέχεις μην δαγκώσεις τη γλώσσα και μπορεί να δηλητηριαστείς.
1: Το προσέχω αυτό γενικά.
0: Για πες όμως.
1: Περνάω το συνδυασμό στο κλασικό ελληνικό καρπούζι με φέτα. Το καρπούζι είναι γεμάτο νερό, ενώ η φέτα προσφέρει ηλεκτρολίτες που βοηθούν τον οργανισμό να συγκρατεί καλύτερα τα υγρά.
0: Μου αρέσει αυτό ο συνδυασμό, ειδικά το καλοκαίρι πάρα πολύ. Μάλιστα. Κάτι άλλο.
1: Αγκούρι με γιαούρτι. Δροσερό, ελαφρύ και ιδανικό για τις ζεστές ημέρες, αφού συνδυάζει ενυδάτωση και ευεργετικά προβιωτικά.
0: Εντάξει. Αν βάλεις και σκόρδο μέσα, γίνεται τζατζίκι που δεν μου αρέσει εμένα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Μπορείς να βάζεις λίγο δυόσμο. Και λίγο ξύδι.
0: Ξύδι όχι. Δυόσμο ναι.
1: Δυόσμο.
0: Σαλάτα.
1: Σαλάτα. Από σαλάτα λοιπόν σου έχω ντοματίνια, ή ντοματίνια ή ντομάτα με ελαιόλαδο. Η ντομάτα είναι υδατώνει, ενώ το ελαιόλαδο βοηθάει τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά της ντομάτας.
0: Κάτι απλό, πιο ναι, ναι.
1: καλοκαιρινό και πάρα πολύ ωφέλιμο.
0: Εντάξει, μου αρέσει, είναι okay, εντάξει, αλλά θέλω κάτι πιο δημιουργικό, Κατερίνα. Ένα σούσι, ένα σασίμι, ένα σολομό στα κάρβουνα.
1: Ναι, Πέτρο, αυτά έχουν ενυδάτωση αν πιείς ένα μπουκάλι νερό μαζί. Δεν, όχι.
0: Για την ενυδάτωση θα θυσιαστώ.
1: Θα το πιείς το νερό.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το πρώτο μαζικό κύμα εκδρομέων του Ιουλίου εγκαταλείπει την Αττική, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου. Συγκλονιστικές σκηνές εκτελήθηκαν το πρωί στα Βρυντήσια όταν ένα λυκόσκυλο επιτέθηκε σε άντρα που είχε βγει για την καθιερωμένη του βόλτα μαζί με το μικρό του σκυλί. Από την επίθεση ο άντρας τραυματίστηκε, ενώ το κατοικίδιό του υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Την απόσυρσή του και επίσημα από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης με εκτενή του δήλωση στην οποία αφήνει αιχμές καταβουλευτών αλλά και του πρώην Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Καιρός με δύο πρόσωπα τις επόμενες ημέρες. Κύμα ζέστης με θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αισθητή μείωση θερμοκρασίας και αυξημένη πιθανότητα βροχών προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε Δημάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών και το πρώτο νεκροταφείο. Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη, καλό σου ταξίδι. Θα λείψεις από όλους μας, είπε στον επικεφαλή. Του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Δείτε όλες τις ειδήσεις του newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
5: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: πληροφορίες aoaf.gr
1: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Η Αγγελική Λιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
7: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
5: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
7: Όλα.
6: Αν μην πέσει. Καμιά βοήθεια δηλαδή.
7: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
5: After Dark με τον Θέμη Γεωργαδά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Αν έχει νερό μαζί, ακόμα καλύτερα, γιατί δεν έχει πάντα, βρέξε ελαφριά το σημείο ή χρησιμοποιεί ένα μωρομάντιλο για να μειώσει τη λιπαρότητα μέχρι να μπορέσει να πίνει το ρούχο.
1: Κάποιο έξτρα κόλπο.
0: Αυτό αφορά πιο πολύ τα κορίτσια ή το σύνοδό σου. Ή τη σύνοδό σου, Πέτρο. Αλλά μπορεί να αποβεί πραγματικά σωτήριο. Αν έχει στην τσάντα λίγη πούδρα ή τάλκ, την πούδρα που βάζουμε και στο μακιγιάζ, ρίξε μια μικρή ποσότητα πάνω στο λεκέ, θα απορροφήσει τα έλαια και θα κάνει το σημάδι να φαίνεται πολύ λιγότερο.
1: Εγώ δεν έχω πούδρα, πώς γίνω στις κάμερες. Ναι. Τέλεια tips, Κατερίνα. Πολύ. Νομίζω ότι θα σώσουν τον κόσμο, ειδικά τα καλοκαιρινά ρούχα αυτό το καλοκαίρι. Έχουν ένα θέμα με αυτό που συμβαίνει με το αντιλιακό, γιατί το φοράς, το βάζεις από πάνω, αφήνει σημάδια. Μ' αρέσει, μπράβο. Μπράβο, Κατερίνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Μπράβο. Μπράβο,
0: ευχαριστώ.
1: Κατερίνα.
0: Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter. Μια ώρα με dance μουσική.
1: Μην εδώ στις 9 ο Κογιώτ, στις 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 ο Χούλιος, στη 1 ο Τιέστο.
0: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
1: Μην το χάσεις και αυτό το weekend, Σάββατο και Κυριακή πρωί, εδώ στο Mad Radio.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad
3: Radio. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
10: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
11: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
11: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
9: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino, εδώ περνάς καλά

0: Περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
2: With Peter.
1: In the mix.
2: In the mix.
3: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys. Let's make another night and another weekend to remember.
4: It's Friday, then Saturday, Sunday, what?
5: Το πάρτι ξεκινάει.
6: This is The Mix.
2: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
3: It's you. Stay right there. Ανέβασε την ένταση. Το δικό σου weekend μόλις ξεκίνησε.
7: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: ύμνο της πόλης. In the mix. Με όλες τις επιτυχίες, αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Με αυτή τη μουσική, in a dancing mood, σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Εβδομάδα με μεγάλες συναυλίες και events σε πολλές πόλεις και καλοκαιρινούς προορισμούς. Με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες να ανεβαίνουν στη σκηνή, σίγουρα θα βρεις κάτι που θα σου αρέσει να κάνεις αυτό το weekend. Την Κυριακή μαζί με το μεγάλο τελικό έρχεται για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλου ένα halftime show με καταπληκτικούς καλλιτέχνες. Madonna, Justin Bieber, Shakira και BTS. Αν δεν σου αρέσει το ποδόσφαιρο, σίγουρα πρέπει να το δεις μόνο γι' αυτό.
1: The mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Εσύ τι θα κάνεις αυτό το weekend? It's Friday, baby. Here comes another great summer weekend.

0: The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in the mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα, μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα, στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
0: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other with Peter live in the mix?
4: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling. Live στο The Mix Room, ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
5: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με

0: weekend is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Πέτρο.
2: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.

0: μπούμε στον απόλυτο καλοκαιρινό μήνα. Εντός ή εκτός, στην πόλη ή σε μια παραλία. Ό,τι και να κάνεις αυτήν την ώρα, πάρε μας μαζί σου. Έχω και σήμερα την καλύτερη μουσική στην πόλη, μόνο για σένα.
1: The Mix with Peter.
2: More
1: dance music.
2: More
1: hits.
2: Hot music.
1: In
2: the mix
1: with Peter.
0: The

0: This is the Beat of the City in the mix, live in the mix with Peter
1: Pedro,
0: your home for great music. Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

This is The Mix, where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω εδώ με το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Αυτό το weekend, the hottest European airplay hits today.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

καλοκαίρια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio.

0: Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Fast track to a new era.

0: Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: δωμάτια.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.